0: η Ντύρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Στον Τζάκι ήμουν να το κάνω μια φορά στη Γάβδο.
2: Να πας πού?
1: Είχαμε πάει. Άκου, άκου.
2: Και να γυρίσεις.
1: Παιδί μου, άκου. Ναι. Είχαμε πάει με πεζοπορία στην Τρυπητή. Είχα κουραστεί πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ ζέστη. Ήταν χάλια τέλος πάντων η εμπειρία αυτή. Ναι. Παρόλο που το μονοπάτι είναι καταπληκτικό, το φυσικό τοπίο υπέροχο κτλ. Εγώ όμως δεν είμαι
2: για σένα αυτές οι διακοπές.
1: Φτάνοντας στην παραλία της Τρυπητής, ήθελα απεγνωσμένα να βρω έναν τρόπο να γυρίσω πίσω.
2: Πιο κολυμπώντας, ας πούμε. Δηλαδή, ξεκούραστα.
1: Ξεκούραστα. Ναι. Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
2: Καραβάκι δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε καραβάκι εκεί πέρα.
2: Σούπερ Πούμα.
1: Ήθελα να το πάρω το Σούπερ Πούμα. Δηλαδή πραγματικά έπαιρνα τηλέφωνο τη φίλη μου και να σα παρακαλώ, στείλτε κάποιον να με μαζέψει από εδώ. Δεν αντέχω να γυρίσω.
2: Πυροσβεστική ή κάτι.
1: Τέλος πάντων, ήρθε ένα taxi boat, αλλά ήταν με γυμνιστές. Τον παρακαλέσαμε τον κύριο να μας πάρει και λέει μόνο αν τσιδωθείτε.
2: Α, παιδιά, τι είναι αυτά. Στην Κρήτη. Και ήταν όλοι από πάνω.
1: Δεν μπορούσαμε να πάμε εμείς ντυμένοι στο taxi boat με τους γυμνιστές.
2: Ήταν από πάνω όλοι. Αου, γεια σας, γυμνή.
1: Taxi boat, παιδάκι μου, ένα βαρκάκι το σοδά ήταν. Τι εννοείς?
2: Δεν είχε άτομα πάνω, τι σου είπα.
1: Ήταν γυμνοί όλοι σου, ήταν πάνω σου, άνθρωπε μου.
2: Και ο καπετάνιος.
1: Δεν τη θυμάμαι λεπτομέρεια τώρα αυτή. Δεν τη θυμάμαι.
2: Ο καπετάνιος έβαζε πάνω μόνο γυμνιστές και αυτό ήταν ντυμένος.
1: Προφανώς ήταν και αυτό γυμνιστής. Δεν μας πήρε.
2: Άκου τώρα, παιδιά. Σου λέει εμείς ντυμένοι μας. Όχι, κυρία μου, δεν θα περπατήσει
1: να πίσω με τα πόδια, ντάλα μεσημέρι με στη ζέστη.
2: Να, τα φιλιά μας στον καπετάνιο. Και να σου πω, ωραίο αυτό. Πας στο φαράκι της Αμαγιάς, την άλλη μεριά που έχει κατέβει ο άλλος 7 ώρες ποδαρόδρομο και σου λέει πώς θα φύγω, Παναγία μου. Δηλαδή σου και έλα. Φύγαμε, παιδιά, εδώ είμαστε.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Και παίζει παντού.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. If you don't like something.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο KISS 961. Και παίζει παντού.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Στον Τζάκ ήμουν να το κάνω μία φορά στη Γάβδο.
2: Να πας πού?
1: Είχαμε πάει. Άκου, άκου.
2: Και να γυρίσεις.
1: Παιδί, άκου.
2: Ναι.
1: Είχαμε πάει με πεζοπορία στην Τρυπητή. Είχα κουραστεί πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ ζέστη. Ήταν χάλια τέλος πάντων η εμπειρία αυτή. Ναι. Παρόλο που το μονοπάτι είναι καταπληκτικό, το φυσικό τοπίο υπέροχο κτλ. Εγώ όμως
2: δεν είμαι για σένα αυτές οι διακοπές.
1: Φτάνοντας στην παραλία της Τρυπητής, ήθελα απεγνωσμένα να βρω έναν τρόπο να γυρίσω πίσω.
2: Πιο κολυμπώντας, ας πούμε. Ξεκούραστα.
1: Ξεκούραστα. Ναι. Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
2: Καραβάκι δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε καραβάκι εκεί πέρα.
2: Σούπερ Πούμα.
1: Ήθελα να το πάρω το Σούπερ Πούμα. Δηλαδή πραγματικά έπαιρνα τηλέφωνο τη φίλη μου και λέγα: σας παρακαλώ, στείλτε κάποιον να με μαζέψει από εδώ. Δεν αντέχω να γυρίσω.
2: Πυροσβεστική ή κάτι.
1: Τέλος πάντων, ήρθε ένα taxi boat, αλλά ήταν με γυμνιστές. Τον παρακαλέσαμε τον κύριο να μας πάρει και λέει: μόνο αν τσιδωθείτε.
2: Α, παιδιά, τι είναι αυτά. Στην Κρήτη. Και ήταν όλοι από πάνω.
1: Δεν μπορούσαμε να πάμε εμείς ντυμένοι στο taxi boat με τους γυμνιστές.
2: Ήταν από πάνω όλοι. Αου, γεια σας, γυμνή.
1: Taxi boat, παιδάκι μου, ένα βαρκάκι το σοδά ήταν. Τι εννοείς?
2: Δεν είχε άτομα πάνω, τι σου είπα.
1: Ήταν γυμνή, όλοι σου ήταν πάνω σου, άνθρωπε μου.
2: Και ο καπετάνιος.
1: Δεν τη θυμάμαι την λεπτομέρεια τώρα αυτή. Δεν τη θυμάμαι.
2: Δηλαδή, ο καπετάνιος έβαζε πάνω μόνο γυμνιστές και αυτό ήταν ντυμένος.
1: Προφανώς ήταν και αυτό γυμνιστής. Δεν μας πήρε.
2: Άκου τώρα, παιδιά. Σου λέει, αλλά εμείς ντυμένοι μας. Όχι, κυρία μου, δεν θα πρέπει
1: να πίσω με τα πόδια, ντάλα μεσημέρι με στη ζέστη.
2: Να, τα φιλιά μας στον καπετάνιο. Και να σου πω, ωραίο αυτό. Πας στο φαράκι της Αμαγιάς, την άλλη μεριά που έχει κατέβει ο άλλος 7 ώρες ποδαρόδρομο και σου λέει πώς θα φύγω, Παναγία μου. Δηλαδή σου και έλα. Φύγαμε, παιδιά, εδώ είμαστε.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 9.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και ελευθερία.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, η Νεοκής 961 είναι το Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961. Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά Kiss 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. Kiss 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Και τώρα.
3: Και τώρα.
2: Και τώρα.
4: So, are you guys ready?
2: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
3: 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στο The Dirty Dirty Show που μόλις ξεκινά, είμαι ο Μιχάλης Θεοδωράκης. Μαζί μας σε λίγα λεπτά και η Βίτα Δημητριάδη. Παρεούλα και σήμερα ημέρα 5η 8 Οκτωβρίου του 2026. Μέχρι και τις 11 εδώ θα είμαστε. Πολλά και ενδιαφέροντα πάλι σήμερα έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Τρόποι επικοινωνίας 2812-255-961 για φωνούλες. Βαϊμπαρούμε στο 6970-888-961. Καφεδάκι ετοιμάστε, διότι είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε.
1: Kiss 961.

0: κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα Εβίτα.
2: Καλημέρα.
1: Πανέτοιμοι για να δούμε και την ταυτότητα της ημέρας. Σήμερα ημέρα είναι Πέμπτη, σήμερα Δευτέρα πήγαινα να πω για κάποιο λόγο, είναι Πέμπτη.
2: Όχι, μην μας το χαλάς.
1: Για 28η-21η ημέρα του έτους, ανατολή είδαμε στις 7:25 το πρωί, ενώ στις 6:59...
2: Λάθος.
1: Παιδιά,
2: λάθος.
1: Πάει το 7 που ήταν μπροστά, τώρα πήγε 6.
2: Είναι λάθος αυτό.
1: Έρχεται η δύση του ηλίου, παιδιά, τι να λέμε τώρα. Διεθνή ημέρα της ποδιατρικής. Παγκόσμια ημέρα της όρασης ή αλλιώς κατά της τύφλωσης. Η Κροατία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Ιουγκοσλαβία. Ημέρα του ναυτικού στο Περού. Ημέρα της πολεμικής αεροπορίας στην Ινδία. Ημέρα υγείας και αθλητισμού στην Ιαπωνία. Ημέρα του δικηγόρου στην Ουκρανία. Ημέρα του ηρωικού αντάρτη στην Κούβα, αφιερωμένη στον Τσε Γκεβάρα, που συνελήφθησαν σήμερα το 1967 στη Βολιβία. Ενώ στο εορτολόγιο, Οσίας Πελαγίας της Αποετερίδων. Πελαγία, Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελαγιό, Πελάγιος και Πελαγής. Χρόνια σας πολλά που σήμερα έχετε την ονομαστική σας εορτή. Ζυγάκια ακόμα έχουμε.
2: Ναι.
1: Χρόνια πολλά και στα ζυγάκια που έχετε γενέθλια. Δεν ξέρω, Καζαμίας έχει κάτι να προσθέσει.
2: Όχι.
1: Τίποτα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.

0: Λουέβα γιο, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.
1: Λοιπόν, έχουμε σοβαρά προβλήματα και στο φαράγγι της Αμαριάς, αλλά και στο κουρταλιώτικο φαράγγι. Με κίνδυνο ειδικά το φαράγγι της Αμαριάς να μην ξανανοίξει για την υπόλοιπη σεζόν, τέλος πάντων, μέχρι. Οπότε θα πάμε λίγο να το δούμε αυτό πιο αναλυτικά. Μωρέ, σου έχω κάτι ευχάριστα.
0: Όπα.
1: Ο Elon Musk ξαναμπαίνει στους τρισεκατομμυριούχους.
0: Εντάξει, παιδιά, μου έφτιαξε τη μέρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τι ωραίο.
1: Γιατί
0: αισθάνεται και λίγο ήξερα... πιο πλούσιος ξαφνικά.
1: Ήξερα ότι είχες μια ανησυχία. Λοιπόν, παιδιά, στη Γαλλία υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν... δεν το έχουμε έτσι δει λίγο πιο σοβαρά. Ναι. Ξαναέκλεψαν ένα εξώφυλλο 150 κιλών που είχε φιλοτεχνήσει ο Σαλβατόρ Νταλί και είναι το ακριβότερο βιβλίο του κόσμου.
0: Να το. Και άλλη κλόπα.
1: Και άλλη κλόπα. Και ξαναλέω για ένα εξώφυλλο που είναι ζυγίζει 150 κιλά. Δηλαδή με γερανό το πήρανε. Πήγανε 10 νοματέοι να σηκώσουν.
0: Λαμπραντισμένοι, δύο ντουκιά.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή κανένα. Τέλος πάντων, θα το δούμε λίγο πιο αναλυτικά το θέμα στη συνέχεια. Έχω εδώ πέρα κάτι ντράβερα για τον Σταύρο Ξαρχάκο.
0: Οπα.
1: Όπου μια αγωγή φέρεται να κατέθεσε η Αγαθή Δημητρούκα εναντίον του συνθέτη. Είναι στιχουργός η Αγαθή Δημητρούκα και είναι κληρονόμος του Νίκου Γκάτσου. Οπότε θα δούμε γιατί μπορεί
0: έχουν
1: να έχει πάρει σε αυτό το μπιφ.
0: Έχουν εκεί, κληρονόμοι και μαζεύουν λεφτά.
1: Λοιπόν, έχω εδώ πέρα μια άλλη κοπέλα η οποία... άκου τώρα, μπορεί και να είναι έξυπνο αυτό που έκανε, θα το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Δουλεύει πολύ, λέει, για να συνταξιοδοτηθεί στα 30.
0: Α, ωραίο. Πολύ καλό. Σε ποια χώρα? Γιατί στη δικιά μας 67 πρέπει να πας.
1: Μάλλον Κινέζα πρέπει να είναι, η Ιαπωνέζα.
0: Γιατί
1: δεν
0: στην
1: ξέρω.
0: Ελλάδα σου λέει δεν πάνε να χτυπιέσαι. 67, τελειώσαμε.
1: Θα δούμε λίγο με ποιο τρόπο θα το κάνει όλο αυτό, γιατί μου ακούστηκε και εμένα πολύ ενδιαφέρον το... το challenge που έχει βάλει στον εαυτό της. Έχω μία γκάφα σε μια γαμοχαρά.
0: Όπα.
1: Θα πάμε να τη δούμε αναλυτικά. Ναι.
0: Έχουμε δει τα μάτια μας.
1: Έχουμε δει βέβαια πολλές φορές να κάνει τέτοια γκάφα ο παπάς σε βαφτίσια.
0: Ναι.
1: Να λέει λάθος όνομα.
0: Να τώρα,
1: έχουμε παιδιά το Ράδιο Αρβίλα, το οποίο οριστικά παίρνει τίτλους τέλος από τον Αντένα. Θα δούμε ποια είναι η επόμενη μέρα και πού θα τους βρει. Και περίμενα, έχω και ένα τελευταίο θέμα που...
0: μετά από πόσα χρόνια, έτσι.
1: Πολλά χρόνια.
0: 30 χρόνια, δεν ξέρω πόσα.
1: Λοιπόν, και έχω και τον γιατρό, ο οποίος κέρδισε τον Νόμπελ Ειρήνης και κυκλοφόρησε το βιντεάκι με το οποίο το ανακοίνωσε στα παιδιά του. Αλλά θα δούμε και τι έκανε αυτός ο άνθρωπος αμέσως μετά την ανακοίνωση ότι είναι νομπελίστας. Τι συνέβη μετά, τι έκανε.
0: Να τα.
1: Αυτά.
0: Γνωρίζεις, κερδίζεις, διαγωνισμάρα συνεχίζεται και σήμερα. Έχουμε φυσικά και τα κλικς από το σεμινάριο φωτογραφίας. Έχουμε και παιχνίδια bowling για ένα τυχερό δύο. Και εισιτηριάκι και Τεχνόπολης για να πάτε σινεμαδάκι. Αλλά και βλέπω έχουμε και σήμερα ευθυγράμμιση. Δωρεάν 3D ευθυγράμμιση του αυτοκινήτου σας από το Auto Dask Δασκαλάκης. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.

0: Για να πάμε και μέχρι τα ταξικάντια να δούμε τι γίνεται σήμερα, παιδιά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
2: Καλά, καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά κι εγώ.
0: Φορτσά τις ακούω σήμερα.
2: Λοιπόν,
1: ναι, σήμερα είμαι ξύπνια.
0: Από το χθες πιστεύω ότι άρχισες λίγο να ξυπνήσεις.
1: Ναι, λειτουργώ με χρόνο καθυστέρηση. Πού να δεις όταν μου λένε ανέκδοτα.
0: Το πρωί 5 η ώρα πιάνεις δουλειά?
1: 6.
0: 6 με 8 να μην ενοχλείτε, παιδιά, την κοπέλα. Θέλουμε να λίγο να
2: χουζουρέψουμε.
0: Επανέλθει.
1: Όχι, εντάξει, σήμερα ξύπνησα νωρίς, οπότε δεν είχαμε πρόβλημα.
0: Εντάξει.
2: Θέλω να σας πάω λίγο στην Αγία του Χωστό που με ενημέρωσαν ότι έχει πάρα πολύ κίνηση και να στείλουμε την καλημέρα μας στη Γωγό με τα διδυμάκια της που βρίσκονται στο αυτοκίνητο και κατευθύνουν
0: στον Αγιανή.
2: Ναι, στον Αγιανή του Χωστό, γίνεται χαμούλης.
0: Επιβεβαιώνεις?
1: Ναι, γίνεται. Επιβεβαιώνω.
2: Τέλεια.
0: Σε λίγο θα μας παίρνει και ο Γιάννης, ο Άγιος, τηλέφωνο να βγαίνει να μας τα λέει.
2: Προς το παρόν πήρε ο Γιάννης, ο σύζυγος της Γωγός, σκέτο. Χωρίς Άγιος, βέβαια δεν ξέρω αν είναι κιόλας. Για πες μας, πολύ έχουμε κίνηση.
1: 62 μαρτύρων έχει πάρα πολύ κίνηση στο δρόμο που πηγαίνει προς Γιώφυρο. Στο Γιώφυρο το κομβικό εκείνο το σημείο. Στο δρόμο που κατεβαίνει από ΤΕΗ και στην Εθνική που πηγαίνει προς Γιώφυρο. Στην Ούλουφ Πάλμη βλέπω κίνηση. Ιωνίας, ΕΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου. Στην Λεωφόρο Κνωσού, στη γέφυρα της Κνωσού, όπως κατεβαίνουμε προς Κνωσού από Παπαναστασίου, σε όλη την Κνωσού από και προς το Βενιζέλιο, στη γέφυρα της Αλικαρνασσού και στο δρόμο προς αεροδρόμιο, πάρα πολύ κίνηση.
0: Mm-hmm. Ποιο εφημερεύει σήμερα?
1: Σήμερα έχει 8 μήνες, έχει ξεκινήσει η εφημερία του Παγνή.
0: Ωραία. Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 281-0361-362, 281-0361-363 και το πενταψήφιο 18-300.
0: Λαϊκή δεν είπαμε που είναι μόνο.
1: Σήμερα είναι Πέμπτη και η λαϊκή είναι στην Κύπροπολη, στην Αγία Άννα.
0: Στην Αγία Άννα, πολύ όμορφα. Σε ευχαριστούμε πολύ, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας.

0: Αζιζάμ, εδώ είμαστε παιδιά, 27 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961. Θα στείλω πάρα πολλούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους γονείς των συμμαθητών του γιου μου που χθες συναντηθήκαμε, τα φιλιά μου. Ξέρεις τώρα τι μου λένε. Να ταχώνεις το ραδιόφωνο, να ταχώνεις.
1: Για να σας πω λίγο, ξεκινήστε. Τώρα, όλοι ρε παιδί μου, ανεξαρτήτως αν το παιδί πηγαίνει πρώτη, δευτέρα, τρίτη ή στον ήπιο, ας πούμε, που πάει με ένα μικρό μου, στα σχολεία αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα, να ξέρεις.
0: Ισχύει. Δηλαδή, πάνω κάτω είναι
1: είτε έχεις έναν εκπαιδευτικό που είναι καλός, συνεργάσιμος, συνεννοήσιμος, είτε έχεις έναν λίγο πιο περίεργο, τα προβλήματα δεν απέχουν πολύ.
0: Η βάση δεδομένων είναι η ίδια.
1: Ακριβώς. Γιατί, παιδιά, είναι πολύ συγκεκριμένος ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα σχολεία. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, εχθές, θα σας πω εγώ το δικό μου τον καημό.
0: Να το.
1: Πήγε ο γιος μου την πρώτη του σχολική εκδρομή στην πρώτη δημοτικού. Και ποιος πιστεύεις ότι θα έπρεπε να συνοδεύσει αυτό το τμήμα, που πρώτη φορά βγήκε να περπατήσει στην πόλη? Ποιος πιστεύεις?
0: Τι εννοείς ποιος?
1: Δεν έπρεπε. Ποιος εκπαιδευτικός?
0: Ο Δήμαρχος.
1: Ο Δήμαρχος. Ο Χάντριγκερ.
0: Να κάνει και κάτι χρήσιμο.
1: Ο Δήμαρχος από τον Πόπατρο.
0: Ναι.
1: Ο Χάντριγκερ. Ποιος πιστεύεις? Ο εκπαιδευτικός της τάξης.
0: Ναι, ο δάσκαλος.
1: Όχι, παιδιά. Στο δικό μας το τμήμα ήταν κάποιος εκπαιδευτικός του σχολείου, τουλάχιστον. Αλλά όχι της τάξης.
0: Είναι συγκεκριμένος για τις εκδρομές αυτός?
1: Μήπως
0: έχει κάποια κιθάρα και να κάνει κάποια τραγούδια στον δρόμο?
1: Δεν ήταν αυτός ο τύπος. Ήταν κάποιος εκπαιδευτικός του σχολείου, αλλά όχι της τάξης.
0: Που δεν το ξέραν τα παιδιά όμως.
1: Που τα παιδιά έχουν πάει, είναι πρώτη δημοτικού και έχουν πάει σχολείο ένα μήνα. Σε λίγες μέρες. Στον ένα μήνα αυτό να πούμε.
0: Μα να σου πω κάτι, σε ένα μήνα ξεκινάνε οι εκδρομές, δεν είναι λίγο νωρίς?
1: Είχανε μωρέ, τι ήταν, το είχαμε πει και εμείς αυτή τη βδομάδα που ήταν η Παγκόσμια Μέρα Αθλητισμού. Τι ήταν πριν λίγες μέρες?
0: Να αλλάξει και η Παγκόσμια Μέρα Αθλητισμού. Μεταφερόμενη.
1: Όχι, καλά κάνουν και πάνε, είναι πολύ ωραίο γιατί μέσα από αυτή την εκδρομή βλέπεις και πώς συμπεριφέρονται τα παιδιά στον δρόμο.
0: Έτσι,
1: δηλαδή, ο εκπαιδευτικός, γι' αυτό το λέω, διότι ένας εκπαιδευτικός βλέπει τα παιδιά κάποιες ώρες μέσα στην τάξη, τα βλέπει στο διάλειμμα, αλλά είναι ωραίο να τα δει και έξω πώς συμπεριφέρονται. Έχει να πάρει πράγματα, να μάθει πράγματα για τα παιδιά που έχει από αυτό.
0: Και τα παιδιά έχουν να μάθουν.
1: Ναι, οπότε θεωρώ λοιπόν ότι τα παιδιά θα έπρεπε σε μια σχολική εκδρομή να συνοδεύονται από τον εκπαιδευτικό του τμήματος για πολλούς λόγους. Για να νιώσουν ασφάλεια, για να. Δεν κατάλαβες, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι ποιος είναι ελεύθερος να συνοδεύσει μια τάξη που δεν έχει εκπαιδευτικό, ξέρω εγώ τι.
0: Random, πάμε και
1: δεν είναι ρε παιδί μου αυτό, ναι. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι αυτό γίνεται διότι προφανώς κάθε εκπαιδευτικός έχει συγκεκριμένες ώρες μαθήματος.
0: Μπράβο.
1: Μπαίνουν
0: ωράριο.
1: Σε πολλές τάξεις πλέον. Τους καταλαβαίνουν τους λόγους. Απλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι όλα αυτά.
0: Πλέον, παιδιά, εντωμεταξύ, τα τμήματα τα σχολικά του δημοτικού, τουλάχιστον για το δικό μας σχολείο θα μιλήσω, έχουν και μίξ. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας δάσκαλος στην τάξη να τα κάνει όλα τα μαθήματα.
1: Στην πρώτη δημοτικού μπαίνουν 7 εκπαιδευτικοί.
0: Να τα.
1: Στο γιο μου μπαίνουν 7 εκπαιδευτικοί. 7.
0: Δηλαδή, έχουμε γίνει το δημοτικό και γίνει γυμνάσιο λίγο.
1: Ξεκάθαρα.
0: Έτσι.
1: Το οποίο από τη μία εκπαιδεύει το παιδί στο να μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές εκπαιδευτικές μεθόδους. Σίγουρα. Όμως όταν είναι πρώτη δημοτικού και είναι 5,5 χρονών ή 6, ξέρω εγώ, πώς αυτό το παιδί θα νιώσει ασφάλεια μέσα σε ένα καινούριο σχολικό κτίριο, ας πούμε, όταν κάθε ώρα δεν ξέρει ποιος θα μπει?
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρει καν και να διαβάζει ακόμα, έτσι.
0: Δεν ξέρει και το πρόγραμμα. Κατάλαβες.
1: Λοιπόν, εγώ σε πληροφορώ ότι επειδή αντιλαμβάνομαι ότι το δικό μου το παιδί μπορεί να νιώσει λίγο περίεργα ποιος θα έρθει τώρα να μας κάνει μάθημα, του το έχω γράψει στην κασετήρα ότι το πρόγραμμα. Το έχουμε διαβάσει μαζί αρκετές φορές για να μάθει να αναγνωρίζει τις λέξεις. Ναι. Που εντάξει, δεν χρειάζεται να διαβάσει ολόκληρα. Μα διαβάσει το γάμα λάν, θα καταλαβαίνει γλώσσα, ας πούμε. Ή ξέρω εγώ. Δηλαδή, του μαθαίνω και μερικά τέτοια έξυπνα κόλπα. Δεν χρειάζεται να διαβάσει όλη τη λέξη. Μα τι ξεκινάει από μόνο μαθηματικά, δεν έχει άλλο μάθημα, ας πούμε. Κάπως έτσι, για να νιώθει ασφάλεια και να ξέρει ποιος είναι ο επόμενος που θα μπει. Που και πάλι αντιλαμβάνεσαι ότι ένα σχολικό πρόγραμμα δεν μπορεί να τηρηθεί πλήρως, γιατί θα αρρωστήσει μία δασκάλα, θα αρρωστήσει το παιδί του άλλου δασκάλου. Ο ένας θα έχει ένα σεμινάριο.
0: Μπράβο,
1: δεν γίνουν και τέτοιες αλλαγές.
0: Περιπλέκεται.
1: Να το περιορίσεις όσο μπορείς. Όμως, ρε παιδί μου, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μικρά για αυτή τη διαδικασία.
0: Είναι.
1: Στο δικό μου το μυαλό, που είμαι μάνα που κουβάγια, αλλά.
0: Μέχρι την. Θα μου πεις, εμείς είμαστε πριν από 40 χρόνια.
1: Όχι 40.
0: 38.
1: Όχι, εσύ.
0: Είχαμε ένα δάσκαλο, ο οποίος, παιδιά, αν τα έπαιρνε κρανίο, έπαιρνε μία βίτσα και μας έκανε μαύρους. Τα θυμάμαι εγώ αυτά. Ωραίες μέθοδοι.
1: Θυμάστε λίγο ότι ακόμα και τη γυμναστική την έκανε ο ίδιος άνθρωπος.
0: Ο ίδιος σου λέει.
1: Ο ίδιος. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, ειδικά στην τρίτη, τετάρτη δημοτικού που μου έκανε μάθημα ο διευθυντής του σχολείου. Ένα βήμα πριν τη σύνταξη ο διευθυντής. Ένα βήμα πριν τη σύνταξη ο διευθυντής. Θυμάμαι ότι ήταν και μεγάλο σε ηλικία.
0: Κιλούμπα.
1: Και. Ναι, και κάπως έτσι. Και έλεγε, πήγαινε εσύ να φέρει την μπάλα.
0: Να το.
1: Εμείς τότε δεν είχαμε αυλή, κλείναμε το δρόμο με δύο σήματα απαγορεύεται και παίζαμε στον δρόμο.
0: Ωραίες εποχές.
1: Ωραίες εποχές. Και πήγαινε να φέρει στην μπάλα και αυτό που παίζαμε, ας πούμε, ήταν μήλα, κορόιδο. Αυτή ήταν η γυμναστική μας. Δηλαδή το τσακί κέφι.
0: Τώρα ο γονιός είναι το κορόιδο. Την περίοδο.
1: Τσακί κέφι, γυμναστική που κάναμε ήταν αυτή. Ναι. Τίποτε άλλο. Αχ, τέλος πάντων.
0: Ωραίες εποχές.
1: Ωραίες εποχές.
0: Βλέπαμε Αλίκη Βουλιουκλάκη. Πίπης, θυμάστε εκδρομές. Ωραίες, φοβερές εποχές. Λοιπόν, είναι 8 και 33, πρέπει να πάμε break. Δεν μας πήρε όμως κανένας να μας φύγει για τα παιδιά του.
1: Το δικό του καημό. Εδώ πέρα είμαστε, παιδιά, λέτε να κάνουμε ένα ωραίο.
0: Εμείς βγάζουμε τα εσωψυχά μας.
1: Group therapy, λέτε για group therapy.
0: Έτσι, λοιπόν.
1: 28-10-255-961 και 6-9-70-888-961 για τα μηνύματά σας στο Viber.
0: Να υποδεχτούμε το λαβύρινθο πριν πάμε στο break μας, που και σήμερα είναι στην παρέα μας, για τους γάμους, τις βαπτίσεις, έτσι όλα τα ωραία event που ετοιμάζεται. 28-17-43-545, καλέστε για διαθέσιμες ημερομηνίες. Υπερσύγχρονη αίθουσα με την τελευταία λέξη τεχνολογία σε ήχο και φως, για να μπορέσετε να κάνετε σύγχρονα πράγματα. Και φυσικά μια καταπληκτική πανέμορφη εκκλησίτσα και ένας τεράστιος παιδότοπος για τους μικρούς μας φίλους. Break και ερχόμαστε.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Τηλεόραση Hisense 55 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 949 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 65 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 1129 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε αγορά, δώρο soundbar αξίας 99 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις, με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφήσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
1: Παιχνίδι γνώσεων στον KISS 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές, απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά.
2: Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση,
1: έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή.
3: KISS 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
2: Και στα δώρα.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC. Ξηράφει.
6: Σι. Τι να είναι το CNC?
7: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες.
8: Και μας αρέσει.
3: KISS 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
9: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: 9.61. Ο καιρός.
1: Εντάξει, παιδιά, ο καλός μας ο καιρός. 24 ωραία. Με 25 βαθμοί Κελσίου, 3 από φορβόρη άνεμοι, μέτρη δραστηριότητα των κουνουπιών και λιακαδούλα για την πόλη μας. Πήγαινε στο νότιο τμήμα της Κρήτης, 26 βαθμοί Κελσίου, 3 από φορ νότιο-δυτική άνεμοι, λίγο πιο υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια και ηλιοφάνεια. Πάμε και στον Άγιο Νικόλαο, 25 βαθμοί Κελσίου, 2 από φορ βόρειοι άνεμοι, μέτρη δραστηριότητα στα κουνούπια, λιακαδούλα φυσικά. Στην Ιεράπετρα που μετράει πληγές, 26 βαθμοί Κελσίου, ηλιοφάνεια με ρες νεφώσεις από το μεσημέρι και έπειτα, 2 μποφόρ νοτιοανατολική η άνεμη και αρκετά υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Στη Σιτία 25 βαθμοί Κελσίου, 3 μποφόρ βόρεια άνεμη, υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών και ηλιοφάνεια.
2: Yes.
1: Στο Ρέθυμνο, που και το Ρέθυμνο πέρασε λίγο δύσκολα, 25 βαθμοί Κελσίου, 2 μποφόρ βόρεια άνεμη, μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια, λιακάδα. Και στα Χανιά, λιακάδα υπέροχη, 3 μποφόρ βόρεια άνεμη, 25 βαθμοί Κελσίου και μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 16 βαθμούς. Κάτσε να δω αν έχει ανέβει λίγο. Όχι, τίποτα, 16. Στο Τιμπάκι είμαστε στους 15 και στη Σαντορίνη στους 18 βαθμούς Κελσίου.
2: 14 παρακαλώ η Αθήνα, στους 11 η Θεσσαλονίκη. Γενικά έχουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα αυτή την ώρα. 14 η Πάτρα και ο Πύργος της Ηλίας, 12 η Καλαμάτα, 10 η Τρίπολη, 7 η Κοζάνη, 10 η Καβάλα και η Αλεξανδρούπολη. 21 βαθμούς όμως η Κέρκυρα, Τσακίρ και Έφη και γίνεται πάρτι. 19 στη Ρόδο, 21 και τα Κύθρα και η Κάρπαθος. Και με μία βόλτα προς τα έξω πάμε Πορτογαλία, όπου αυτή την ώρα στη Λισαβόνα με συννεφάκια πολύ έτσι χαλαρά, ο υδράργυρος αγγίζει τους 17 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε πάλι, επιστρέψαμε 8 και 45 το πρωί, ώρα εδώ στον Κίση 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Λοιπόν, και πού θα πάμε, κάποιο Νόμπελ μου όπως ότι έχεις να μου ανακοινώσεις. Αλλά πριν πας στο Νόμπελ, θα σε πάω στο Ηράκλειο Bowling Center, πού θα το υποδεχτώ και σήμερα και το αγαπημένο μου Fun Factory. Για εσάς που θέλετε να περάσουν ωραίες στιγμές τα παιδιά σας και εσείς οι ίδιοι, διότι δεν είναι μόνο να περάσουν καλά τα παιδιά, και οι γονείς πρέπει να περνάνε καλά. Οπότε έχουμε χώρους που φιλοξενούν και τους δύο και περνάνε καλά και οι δύο. Fun Factory και Ηράκλειο Bowling Center. Και για διασκέδαση και για χαρά και για υπέροχο φαγητό και για άνετο πάρκινγκ. Όλα συνδυάζονται εκεί.
1: Λοιπόν,
0: σε ποιο νούμερο θα πάρουμε τηλέφωνο?
1: 28 10 3 44 4 14.
0: Για γενέθλια και τα λοιπά, ξέρετε εσείς. Λοιπόν,
1: ο Καρλ Ντάισερθορ, ο Πίτερ Χέγκμαν και ο Γκέργ Νάγκελ είναι οι τρεις άνθρωποι που τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για το 2026.
0: Ωραίο.
1: Ο Καρλ, ο πρώτος, να σου πω τι κάνανε, κάνανε κάποιες ανακαλύψεις στην οπτογενετική που επιτρέπει τη μελέτη των νευρικών κυττάρων με τη χρήση φωτός. Λοιπόν, ο πρώτος, ο Καρλ Ντάισερθορ, ο οποίος έβγαλε ένα βιντεάκι από τη στιγμή που ανακοίνωσε στα παιδιά του το ότι του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ιατρικής για το 2026. Είναι ένας τόσο απλός άνθρωπος, ο οποίος επειδή όντως χρειάζεται να δουλεύει πολλές ώρες και πολλές φορές μέχρι αργά κτλ., ανακοίνωσε στα παιδιά του ότι πήρε το Νόμπελ, το Νόμπελ Ιατρικής. Τα αγκάλιασε, τα φίλησε, κάναν όλοι μαζί τη χαρά. Έδωσε και κάποιες τηλεφωνικές συνεντεύξεις που τον είχαν καλέσει πρωί-πρωί και στη συνέχεια γύρισε στο πρόγραμμα των καθημερινών του έτσι, δραστηριοτήτων. Έφτιαξε τα τάπερ των παιδιών, τα πήγε στο σχολείο και πήγε στη δουλειά του, γιατί όπως είπε και ο ίδιος, έχουν ακόμα να ανακαλύψουν πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα. Έχει τι, πως πήρες ένα νόμπελ, σημαίνει ότι σταματάει η καθημερινότητα.
1: Όταν είσαι ταπεινός άνθρωπος, αυτό. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι η έρευνα που έχουν κάνει στην οπτογενετική είναι ένας τομέας που συνδυάζει το φως με τη γενετική για να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί νευρώνες στον εγκέφαλο. Η οπτογενετική έχει αλλάξει σημαντικά, λέει, την έρευνα στην νευροεπιστήμη, καθώς επιτρέπει στους επιστήμονες να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν συγκεκριμένους νευρώνες και να μελετούν πώς τα επιμέρους κυκλώματα του εγκεφάλου επηρεάζουν τη συμπεριφορά, τα συναισθήματα και τις ασθένειες. Η τεχνική χρησιμοποιηθεί, λέει, για τη μελέτη παθήσεων όπως είναι η νόσο του Πάρκισον, η κατάθλιψη, ενώ εξετάζεται και για πιθανές ιατρικές εφαρμογές. Αυτά. Ευτυχώς που υπάρχουν και φωτισμένοι άνθρωποι στον πλανήτη και κάπως νιώθουμε λίγο πιο αισιόδοξοι.
0: Έτοιμοι είμαστε για το break μας, για να επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο με πολύ πολύ ωραία επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε μάλλον με Λεωνόρα Μελέτη.

0: εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810 255 961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
2: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
3: Μα είναι βραδιά bowling.
2: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
3: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
1: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
0: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός, 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
7: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
8: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
9: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
10: Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε 52 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
11: Και τον Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Where is my husband? Ακριβώς τα 56 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον Kiss. Να ευχαριστήσουμε και το Λαβύρινθο στα Πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για σας που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα, το εταιρικό, το πρωτοχρονιάτικο, το κοπιτή πίτα, το αποκριάτικο αργότερα. Όλο το χρόνο υπάρχουν εκδηλώσεις.
1: 28, 10, 7, 43, 5, 45. Παιδιά, κόλλησε το μυαλό μου.
0: Για το Λαβύρινθο, για τα Πεζά, για υπέροχο χώρο, καταπληκτικό και μενού. Για να διαλέξετε εσείς πάρα πολλές ωραίες επιλογές, εξαιρετική εξυπηρέτηση. Και φυσικά ένας χώρος τεράστιος που μπορεί να φιλοξενήσει από λίγα έως πάρα πολλά άτομα. Λοιπόν, πού πάμε τώρα, ο ΕΟ?
1: Λοιπόν, θα πάμε στην Ελεονόρα Μελέτη, η οποία, παιδιά, είπε ουσιαστικά ότι οι εργαζόμενοι εκβιάζουν τους εργοδότες. Όμως η ίδια λέει ότι η φράση αυτή απομονώθηκε και χρησιμοποιήθηκε και ότι δεν το είπε έτσι.
0: Τα άλλαξε τώρα δηλαδή.
1: Από χθες, λέει, επιχειρείται να παρουσιαστώ ως αντίπαλος των δικαιωμάτων των εργαζομένων, υπογράμμισε η Ευρωβουλευτής. Πώς να το πιάσουμε τώρα, σύμφωνα με την ίδια σχετική έκθεση, υπερψηφίστηκε τέλος πάντων από σοσιαλιστές, αριστερά, πράσινους, φιλελεύθερους. Τα γεγονότα είναι σαφή. Η παραποίηση επίσης τόνισε χαρακτηριστικά. Ναι. Εκείνη θεωρεί ότι υπήρξε μια μεγάλη επιτυχία τέλος πάντων.
0: Δηλαδή, από όλη την ομιλία, ας πούμε, κράτησαν μόνο αυτό το κομμάτι.
1: Οι πολιτικοί, λέει, αντίπαλοι μπορούν να επιλέγουν επονίδιστες μεθόδους για να ακουστούν. Οι δημοσιογράφοι όμως έχουν χρέος να ενημερώνουν με ακρίβεια και αντικειμενικότητα και όχι να αναπαράγουν την προπαγάνδα. Επονίδιστος.
2: Τι είπατε.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν,
0: αυτή τη λέξη επιτρέπω μόνο στην Τζόη Κωνσταντοπούλου να τη χρησιμοποιεί.
1: Ναι, λέει λοιπόν στο βιντεάκι που έβγαλε από χθες, επιχειρείται να παρουσιαστώ ως αντίπαλος, λέει, των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ενώ υπήρξα σκιώδης εισηγήτρια σε φάκελο που αφορά ακριβώς την προστασία των εργαζομένων και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία.
0: Πες στο ChatGPT της να κάνει λίγο πιο απλές τις ατάκες.
1: Η έκθεση, λέει, υπερψηφίστηκε τέλος πάντων. Η απομόνωση μιας φράσης από την παρέμβασή μου αδικεί την πολιτική δουλειά που έγινε, αποπροσανατολίζει από το ουσιαστικό ζήτημα και παραπληροφορεί τους πολίτες για τα δρόμενα και τους εργαζόμενους για τα δικαιώματά τους. Λέει ότι αποκλείεται από μια συζήτηση χιλιάδες πολίτες που είναι εργοδότες και τροφοδοτεί την επικίνδυνη γενίκευση, ότι οι εργοδότες είναι... Λέει τη λέξη καθήκη, τη λέω εγώ.
0: Παιδιά, το καθήκη δεν είναι σωστή λέξη, θα ακούσεις στο ραδιόφωνο. Συμβουλευτικά το λέω.
1: Όχι, δεν μπορώ.
0: Αυτό.
1: Οι πολιτικοί αντίπαλοι μπορούν να επιλέγουν αυτά, τέλος πάντων.
0: Αυτή θεωρεί τώρα ότι πέσανε οι πολιτικοί της αντίπαλοι να τη φάνε. Παιδιά,
1: την είπε την ατάκα.
0: Λέει την παρούφα και μετά σου λέει αυτή
1: φταίνε. Την είπε την ατάκα. Και ουσιαστικά αυτό που εννοούσε, πιστεύω εγώ, είναι ότι, ας πούμε, έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις, επειδή οι εργαζόμενοι είναι δυσέβρετοι σε αρκετούς τομείς, όπως είναι ο τομέας του τουρισμού, της σύντησης, της εστίασης.
0: Ακριβώς.
1: Στην εστίαση είναι δυσέβρετοι οι υπάλληλοι. Οπότε θεωρεί λοιπόν, νομίζω, η Ελεονόρα Μελέτη, ότι όταν έρχεται ο άλλος και σου λέει, ξέρεις κάτι, εγώ για να δουλέψω θέλω τόσα χρήματα μεροκάματο, θεωρεί ότι με κάποιο τρόπο εκβιάζεται ο εργοδότης.
0: Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο είναι λίγο παράλογο. Είναι και ένα είδος εκβιασμού, παιδιά.
1: Θεωρώ ότι κάπως έτσι το είπε, επειδή είναι πολλά αυτά τα περιστατικά, δεν είναι λίγα. Έτσι, όταν δεν υπάρχει
0: εργατικό δυναμικό, είναι λογικό
1: να συμβαίνουν αυτά.
0: Αλλά οκ. Ίσως να είναι και κάποια μεμονωμένα περιστατικά εκβιασμών, ας πούμε, που ενδεχομένως να υπάρχουν.
1: Ναι, γιατί έγινε μια γενίκευση η οποία δεν ισχύει
0: αυτά,
1: σίγουρα. Παρ' όλα
0: αυτά, θα πρέπει η πολιτική, και μιλάω για όλους, δεν με ενδιαφέρει να τοποθετηθώ καθόλου, δεν με ενδιαφέρουν ούτε τα κόμματα ούτε τίποτα, θα πρέπει να αντιλαμβάνονται ότι σε αυτά που λένε, το να αντιδράσει κάποιος πολίτης δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είναι άλλου κόμματος ή άλλης νοοτροπίας. Read a book, bro. Θα πρέπει λίγο να μην σκέφτεστε ότι λέει κάτι ο Άδωνης, λέει μία μπαρούφα, πετάει. Τυχαία λέω τώρα. Που έχει πετάξει κατά καιρούς. Βγαίνει κάποιος άλλος και λέει, ρε παιδιά, τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Και λέει, αυτός είναι αριστερός. Δηλαδή, πρέπει λίγο να σκεφτόμαστε ότι αυτός είναι ένας Έλληνας πολίτης. Δηλαδή, πρέπει να σκεφτούμε λίγο πέρα από τα κόμματα. Θεωρώ ότι λίγο η χώρα θα πάει μπροστά μόνο όταν αρχίσουν να φεύγουν αυτά τα αριστερά-δεξιά μπροστά-πίσω. Κατάλαβες. Δηλαδή, ας δούμε όλο το κοινό καλό. Μπορούμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό. Εγώ προς το παρόν θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής.
1: Πάντως, σε σχέση με τα εργασιακά, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι γίνονται πολύ μεγάλοι αγώνες. Ναι. Και αυτό που θα έπρεπε το κράτος να κάνει είναι να μπορέσει να θωρακίσει λίγο τις επιχειρήσεις, φέρνοντας μαζικά εργατικό δυναμικό από άλλες χώρες. Το οποίο
0: ήδη
1: όμως,
0: γίνεται αυτό.
1: Ναι, δεν γίνεται σε όλους τους κλάδους, Μιχάλη.
0: Στον τουρισμό πούμε, γίνεται.
1: Ο κλάδος της κτηνοτροφίας, που έχει πολύ σοβαρά προβλήματα, δεν έχει ανθρώπους για να δουλέψουν. Το να έρθει όμως ένας άνθρωπος από τον Μπαγκλαντές που δεν έχει δει ποτέ στη ζωή του, ας πούμε, πρόβατα να πάει να δουλέψει την κτηνοτροφία, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι. Δηλαδή πρέπει να έρχονται και
0: μάθει, παιδιά,
1: να
0: το μάθει το πρόβατο, να το συστηθεί.
1: Δεν είναι πολύ εύκολο. Ή στη Γεωργία, ας πούμε, να φέρεις ανθρώπους που να είναι λίγο. Όχι εξειδικευμένους, προφανώς.
0: Όταν υπάρχει, παιδιά, όρεξη για δουλειά, όλος θα το μάθει. Τι να λέμε τώρα.
1: Δεν ξέρω, πάντως γενικότερα θέλει.
0: Δηλαδή,
1: λίγο,
0: άμα δεν έχει δει πρόβατο στη ζωή του, από ποιο πλανήτη είναι αυτός ο άνθρωπος που δεν έχει δει πρόβατο. Ας φέρουμε και εξωγήινους στο τέλος, παιδιά, τους θα γνωρίσουμε τα πρόβατα. 7 εκατομμύρια έχουμε στην Κρήτη. Μην ξεχνιόμαστε. Κατάλαβες τώρα. Δηλαδή, υπάρχει πληθώρα. Ένα και τον καθένα. Το πάρετε και στο σπίτι να τα μελετήσετε. Αυτά τα ωραία γίνονται σε αυτά εδώ που ακούμε. Εν όψη βέβαια τώρα της φάσης, ας πούμε, μιας προεκλογικής περίοδου, ό,τι ακούγεται θα σχολιάζεται, θα γίνεται χαμός, θα το τραβάνε τα μαλλιά.
1: Πάντα συνέβαινε αυτό, παιδιά. Θέλω να σας θυμίσω ότι έχουμε κλείσει αύριο, κλείνει ένας μήνας από το θάνατο του Μαζονάκη και ναι, κάθε μέρα είναι κεντρικό θέμα στα δελτία όλων των καναλιών.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, επί 30 μέρες, 29 σήμερα, 30 αύριο, στα δελτία ειδήσεων παίζει κάθε μέρα ο θάνατος του Μαζονάκη.
0: Εγώ χθες έβαλα κουσουλόνιο, δεν μπορεί, θα ασχοληθεί με Βύση Καρβέλα. Πάλι με το Μαζονάκη ασχολήθηκε.
1: Και το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι φυσικά και έχει ανοίξει ένα τεράστιο κεφάλαιο,
0: ναι,
1: για τα παραϊατρικά αυτά, για τα παράνομα ιατρία, για το ρόλο που έχουν ιατρικοί σύλλογοι. Και
0: για την κάλυψη που παρήχαν προφανώς κάποιοι.
1: Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, αλλά πάμε στο επόμενο βήμα. Δηλαδή, μη μου ασχολείστε με το τι είπε η γιατρός, η υποτιθέμενη γιατρός και ο άντρας της και τι σχέση έχουν αυτοί μεταξύ τους και το παιδί τους και δεν ξέρω εγώ ποιος. Πάμε να δούμε, γίνεται συγκάλυψη σε αυτά τα παράνομα ιατρία? Πώς θα το λύσουμε, εδώ και τώρα?
0: Και ποιοι είναι αυτοί που τόσα χρόνια συγκαλύπτουν?
1: Ναι, δηλαδή.
0: Στη φόρα,
1: μην
0: όλα
1: πηγαίνουμε
0: τόσο
1: τώρα. Εντάξει, έγινε ο θάνατος του Μαζονάκη, πέρασε. Αφήστε την ψυχή του ανθρώπου να ηρεμήσει και τους συγγενείς λίγο να έρθουν στα ίσα τους, ας πούμε. Ασχοληθείτε με το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι προέκυψε ένας θάνατος, γιατί προφανώς και είναι πολλοί οι θάνατοι που δεν έχουμε μάθει γιατί δεν είναι Μαζονάκηδες.
0: Ακριβώς. Σωστό.
1: Και χθες το βράδυ, ξέρεις τι είπε ο. Είχε Λαζόπουλο χθες.
0: Α, ναι, επανήλθε.
1: Ναι. Μέσα στον ύπνο μου κάποια στιγμή έκανε χθες πρεμιέρα, είδα ένα κομμάτι το οποίο μιλούσε για το θάνατο του Μαζονάκη και είπε ότι εγώ, λέει, το συγκεκριμένο γιατρό στην Καρνεάδου δεν το επισκέφτηκα. Είχα όμως την ατυχία η γυναίκα μου να έχει επισκεφτεί ένα αντίστοιχο που την έπεισαν έχοντας περάσει καρκίνο, ότι δεν χρειάζεται να κάνει εξετάσεις.
0: Ναι.
1: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ο Μαζονάκης δυστυχώς πέθανε μέσα σε αυτό το ιατρείο κάνοντας παράνομες πράξεις, τέλος πάντων, και χωρίς να έχουν τα μέτρα που έπρεπε και δεν ξέρω εγώ τι. Όμως σίγουρα υπάρχουν και άλλα θύματα τα οποία δεν έχουν αυτό το όνομα ή δεν έγινε αυτό, με αυτόν τον τρόπο ο θάνατός τους και δεν τα έχουμε μάθει. Οπότε ας αφήσουν τα κανάλια του Μαζονάκη και ας πιάσουν το πρόβλημα.
0: Την ουσία. Την ουσία.
2: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Για να δούμε τι θα δούμε, τι θα ακούσουμε, παιδιά. Τι γίνεται σήμερα, πού μου είστε, τι μου κάνετε, πώς είστε κτλ. Για κάτσε να δω ποιον έχω στην πρώτη γραμμή. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε.
1: Καλά, εσείς.
0: Καλά και εμείς. Το όνομά σας.
1: Μιχάλης.
0: Μιχάλη, από πού μας ακούς.
1: Μαλάδες.
0: Μαλάδες, τι καιρό κάνει.
1: Καλός είναι. Καλοκαιρινός, ωραία.
0: Ωραία, μια χαρά. Μιχάλη, είσαι η πρώτη μας γραμμή και παίζουμε με τη δεύτερη. Οπότε δυστυχώς δεν θα καταφέρουμε να παίξουμε τώρα μαζί. Αλλά μπορείς να προσπαθήσεις ξανά.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στην γραμμή που θα παίξουμε. Γεια σας.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνετε.
3: Καλά, εσείς.
0: Καλά και εμείς, το όνομά σας.
3: Μπέση.
0: Μπέση ή Ντέση.
3: Ντι.
0: Ντέση, Ντέση. Ντέση. Μπέση Αργυράκη με μπι.
3: Αργυράκη, ναι.
0: Άρα Μπέση Αργυράκη, ωραία.
2: Από το Βασιλική, τέλος πάντων.
3: Ναι.
2: Από το Βασιλική. Έτσι για να συνεννοούμαστε. Λοιπόν, έχουμε ξαναπαίξει Μπέση, σε θυμάμαι. Δεν έχεις καταφέρει να κερδίσεις. Έχεις 5 δευτερόλεπτα να μας απαντήσεις σωστό ή λάθος στην ερώτηση που μόλις ακολουθεί. Είσαι έτοιμη?
3: Ναι.
0: Καλή επιτυχία.
3: Ευχαριστώ.
0: Οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί αγώνες έγιναν στο Λονδίνο. Σωστό ή λάθος?
3: Λάθος.
0: Πάρα πολύ σωστά. Έγιναν, παιδιά, στην Αθήνα από ό,τι διαβάζω και εγώ δεν το γνώριζα.
3: Αθήνα, ναι.
0: Ναι, ναι, οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί αγώνες. Μπράβο. Οπότε έχεις μπει στην κλήρωση. Μείνε γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες.
5: Και μας αρέσει.
4: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. This-

0: Παιδιά, τι διαβάζω πάλι εδώ. Ηράκλειο, απάτησε βάρος 90χρονη, τη άρπαξαν μέχρι και το πιεσόμετρο.
1: Το έχω ανοίξει το θέμα για να στο πω.
0: Παιδιά, και το πιεσόμετρο. Γιατί, ας τη γυναίκα 90χρονη, ας ένα πιεσόμετρο έστω. Τι να πω, ρε παιδί μου.
1: Τα
0: λοιπόν,
1: περιουσιακά στοιχεία που της έκλεψαν ήταν περίπου συνολικής αξίας 15.000 ευρώ.
0: Να τα. Θα της ανέβει η πίεση, μετά πώς θα τη μετρήσει, για παίζουν, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ο κύριος, εκτός λέει από τα χρήματα, τα κοσμήματα, άρπαξε ακόμη και το τηλεχειριστήριο, το κινητό τηλέφωνο και το πιεσόμετρο. Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης εννοεί. Το
0: τηλεκοντρόλ. Τώρα εδώ. Τώρα τι να το κάνει αυτό χωρίς τηλεόραση. Αφού... Δεν πήρε και τηλεόραση να κάνει μια πλάσμα αφαίρεση που λέγαμε στο Μενίδη.
1: Λοιπόν, ναι. Επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας και εξαφανίστηκε.
0: Πολύ ωραίο αυτό, χωρίς πινακίδα. Εξαιρετικό.
1: Ναι, αυτό έγινε στην Ενδοχώρα.
0: 90 χρονών η γυναίκα, παιδιά. Τι, δηλαδή, πραγματικά τώρα, δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος αισθάνεται ωραία.
1: Τι ωραία είναι.
0: Που πήγε να κλάψει μια 90χρονη ανήμπορη γυναίκα σε αυτή την κατάσταση και να τη πάρει και το τηλεκοντρόλ, να μπορεί να δει ένα ευαγγελάτο να αλλάξει ένα κανάλι. Κατάλαβες τώρα. Δηλαδή την αφήνεις χωρίς πιεσόμετρο, δεν μπορεί να μετρήσει την πίεση. Τι θα κάνει τώρα 90χρονο εκεί στο σπίτι. Δεν μπορεί να μετρήσει πίεση, δεν μπορεί να αλλάξει κανάλι. Πάει αυτοκτονήσει, γυναίκα φουντάρι. Να βγει όλα τα χάπια τη εβδομάδα όλη.
1: Δεν μπορώ.
0: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
1: Πάντως να σου πω λίγο κάτι, είναι πολύ σημαντικό. Το έχουμε πει πολλές φορές. Μην αφήνετε χρήματα στους ηλικιωμένους μέσα στα σπίτια.
0: 15.000 ευρώ είχε.
1: Λέει ότι η συνολική λία από κοσμήματα, χρήματα και τα λοιπά ήταν στα 15.000 ευρώ. Και 5 να ήταν τα μετρητά.
0: Να σου πω όμως
1: και
0: κάτι,
1: πάλι πολλά είναι.
0: Και 10 και 5 και 8 και 2 και 1 να ήταν τα μετρητά. Ο ηλικιωμένος άνθρωπος μετά από κάποια φάση δεν μπορείς να του πάρεις και τα τιμαλφή και τα λεφτά, γιατί είσαι θεωρητική κλέφτη. Δηλαδή μπορεί να είσαι το παιδί της κυρίας αυτής και να πεις να τα πάρω, να στα φυλάξω. Όχι, είναι δικά μου, θα τα κάνω ό,τι θέλω. Δηλαδή λίγο.
1: Ναι,
0: δεν μπορείς να συνεννοηθείς κάποιες φορές.
1: Καταλαβαίνω τι λες, όμως θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βάλτε τα στην τράπεζα και πηγαίνετε το βιβλιάρο. Δεν έχουμε βιβλιάρο, θα μου πεις. Ναι, συμφωνώ.
0: Πάει
1: μια
0: αυτό.
1: Εικόνα να τη δει, δεν ξέρω.
0: Της Παναγίας. Μια
1: ένα
0: πριν
1: σκρίνει του λογαριασμού, ρε.
0: Πηγαίνετε τη εικόνα τη Παναγία να δει. Τίποτε άλλο.
1: Ένα πριν σκρίνει το εικόνα του λογαριασμού. Κάτι. Γιατί. Να σου πω για το άλλο. Γιατί ο άνθρωπο μέσα. Ένα ηλικιωμένο χρειάζεται για τα φάρμακά του να πάει ένα σούπερ μάρκετ, να δώσει ένα χαρτζιλίκι στα παιδιά του, μια έκτακτη ζημιά που θα έρθει ένα μάστορα μέχρι εκεί.
0: Μπράβο.
1: Πόσα είναι αυτά, 300 ευρώ, 400.
0: Ναι, δεν είναι παραπάνω.
1: Αφήστε του λοιπόν ένα 500 εκεί πέρα που και να χαθεί, πε δεν έγινε και
0: μα
1: τίποτα.
0: Μα βλέπετε το κράτο, όχι αφήστε 400 ευρώ μάξι και σύνταξη. Σου λέει αυτά θέλω ηλικιωμένο. Δεν θέλει κάτι παραπάνω.
1: Όσα θέλει.
0: Αυτό.
1: Αφήστε αυτά που είναι OK.
0: Ναι.
1: Ένα ποσό που και να χαθεί μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα, α πούμε. Κάπως μπει στεναχωρηθεί όλη η οικογένεια πολύ. Γιατί μπορεί να είναι χρήματα που να είναι για
0: άμα
1: κάποιο σκοπό.
0: Για 200 ευρώ, Klein Mind.
1: Ναι, δηλαδή okay. Κάπως έτσι.
0: Ζή.
1: Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι να γίνει πια κατανοητό σε όλους ότι οι ηλικιωμένοι δεν έχουν λεφτά στα σπίτια. Τα πήραμε, τελειώσανε, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Που να μην πηγαίνουν στους ηλικιωμένους οι κλέφτες. Δεν θα βρείτε τίποτα, ρε παιδί μου. Είναι άδεια τα σπίτια.
0: Εδώ σου λέει πάει και βρίσκει.
1: Λάθος, ναι. Αυτό λέω, γι' αυτό λέω λάθος. Κατάλαβες. Άμα πάνε μια, δύο, τρεις και κουτουλήσουν, θα καταλάβουν ότι δεν υπάρχει. Λοιπόν, θέλω να πω σε ένα μήνυμα που ήρθε από τη Μαρία και σχολιάζει λίγο το θέμα της Ελεονόρας Μελέτη και μου άρεσε πάρα πολύ. Λέει, δώστε στην Ελεονόρα Μελέτη μια εκπομπή, ανοίξτε το παλιό Alter να ηρεμήσει λίγο το κορίτσι.
0: Αυτό το Alter, τι ωραία.
1: Δεν είναι, λέει, η Ευρωβουλή, το βλέπουμε. Όλο κάτι άλλο εννοεί και κάτι άλλο λέει. Και μιλάει λίγο τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι εκβιάζονται και περνάνε τον παθόν του στον τάραχο από τις εισφορές που βάζει το κράτος, που εκπροσωπεί η Ελεονόρα Μελέτη, και τον κάθε νέο φόρο κάθε τρεις και λίγο.
0: Αυτό.
1: Το ίδιο είναι, λέει, ο εκβιασμός του ΕΦΚΑΜ και το ίδιο εργαζόμενος, του εργαζόμενου, που στο κάτω-κάτω τον εργαζόμενο τον απολύει κιόλας, ενώ ο ΕΦΚΑ σου έχει κατσικωθεί για τα καλά.
0: Στον καφά, αυτό.
1: Απόλυτο δίκιο έχει η Μαρία και γενικότερα, παιδιά, να ξέρετε ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Έχουν έναν συνέτερο,
0: μπράβο,
1: σοβαρό και μεγαλομέτωχο συνέτερο και αυτό είναι το κράτος.
0: Το 50%?
1: Σε πολλές περιπτώσεις μαζί με τα διάφορα φτάνει και το 55%.
0: Αυτό.
1: Οπότε είναι μεγαλομέτωχος το κράτος σε όλες τις επιχειρήσεις. Οπότε να ξέρετε ότι όταν πηγαίνετε σε έναν ελεύθερο επαγγελματία, είτε είναι παροχής υπηρεσιών, είτε είναι έμπορος, έχει έναν πολύ μεγάλο συνέτερο, ο οποίος είναι αόρατος και του πίνει το αίμα κάθε χρόνο.
0: Έτσι, κάθε μήνα και κάθε χρόνο. Και προκαταβολή φόρου, αυτό το ωραίο, το πραγματικά, δηλαδή. Ποιος το σκέφτηκε, ρε παιδί,
1: ποιος
0: μου, τον άνθρωπο,
1: σκέφτηκε.
0: Τον θέλω να τον έχω μαζί μου μια ώρα.
1: Αυτό έγινε,
0: προκαταβολή φόρου.
1: Δεν θέλω να πω, επί εποχή, ας πούμε, που είχαμε τα θέματα COVID. Με το. Όχι COVID, πριν από τον COVID έγινε. Όταν είχαμε τα θέματα με τα μνημόνια κτλ.
0: Μπράβο.
1: Ας πούμε με ποιο στη δασική κυβέρνηση.
0: Υποτίθεται ότι τώρα βγήκαμε από τα μνημόνια. Δεν θα έπρεπε να σταματήσουν κάποια πράγματα.
1: Τότε,
0: λέω εγώ τώρα.
1: Τότε έγινε για αυτό το λόγο. Ναι. Πολύ μεγάλο λάθος. Πάρα πολύ μεγάλο λάθος για μένα η προκαταβολή φόρου.
0: Μα προκαταβάλεις κάτι το οποίο αν δεν ξέρεις αν η επιχείρησή σου θα είναι ανοιχτή την επόμενη χρονιά. Ξεκινάμε με αυτό το βασικό.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Γενικότερα να ξέρετε ότι είναι πολύ σοβαρός ανασταλτικός παράγοντας στις νέες επιχείρησεις.
0: Και δεν υπάρχει κανένα κόμμα, κανένας από αυτούς που έχουν περάσει ως τώρα που να βοηθήσει και τον ελεύθερο επαγγελματία. Κανένας παιδιά.
1: Και να
0: κανένας,
1: ξέρετε ότι
0: είναι η ντροπή τους αυτό το πράγμα.
1: Και το χειρότερο από όλα είναι ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν έχει καμία στήριξη από το ελληνικό κράτος σε κανένα επίπεδο.
0: Τίποτα.
1: Δηλαδή, ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν δικαιούται κανένα επίδομα. Τίποτα.
0: Παιδιά, θυμίζω την περίοδο του COVID. Όλοι οι ασφαλισμένοι υπάλληλοι στις επιχειρήσεις πέραν τα δώρα τους και τα χρήματά τους.
1: Εκτός από τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Εμείς που είχαμε επιχείρηση δεν μπορούσαμε να πάρουμε τίποτα.
1: Που ήταν κλειστές από τον νόμο οι επιχειρήσεις, έτσι.
0: Βεβαίως. Για νόμο, βεβαίως.
1: Οπότε αντιλαμβάνεις ότι. Ή ας πούμε στο κομμάτι της μητρότητας. Οι γυναίκες ελεύθεροι επαγγελματίες δεν λαμβάνουν τις ίδιες παροχές και ευκολίες στο μεγάλωμα των παιδιών τους με τις μισθωτές. Δεν έχουν 9 μήνο και 12 μήνο να κάθουν και να πληρώνουν. Ποιο δεν πληρώνουν, αφού είναι.
0: Αυτό. Κατάλαβες τώρα και σου ζητάει και το προκαταβολή φόρου. Αφού δεν σου δίνει για κάτι, φέρ' το και αυτό πίσω.
1: Οπότε είναι λίγο τα πράγματα.
0: Μη θεωρείτε δηλαδή ότι πάτε σε μια επιχείρηση και αυτός είναι πλούσιος, οπότε θα αρπάξουμε ό,τι μπορούμε.
1: Όχι,
0: δεν είναι έτσι.
1: Είναι πολύ σημαντικό να στηρίζουμε μικρές τοπικές επιχειρήσεις και ειδικά τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί πραγματικά το ότι επιβιώνουν στην ελληνική επιχειρηματικότητα είναι άθλος.
0: Έτσι. Πολύ ωραία μας τα είπες, Βίτα Δημητριάδη, και θα σε πάω στην Αθηναϊκή επιπλογραμμή να κάτσω σε σαλονάρα, να ηρεμήσω, να χαλαρώσω.
1: Κάτσε στην τραπεζαρία,
0: να πάρω και ένα ζάναξ στο τέλος με αυτά που ακούω όλη μέρα. Να γίνει χαμός. Λοιπόν, να κάτσω τραπεζαρία. Τραπεζαρία θα κάτσω για φαγητό. Έχεις δίκιο. Εγώ θα ηρεμήσω χωρίς ζάναξ. Με φαγητό ηρεμώ.
1: Γιατί το ξέρω εγώ,
0: γιατί η χημεία δεν χρειάζεται στη ζωή μας.
1: Λοιπόν. Η τραπεζαρία είναι το σημείο που μοιραζόμαστε γεύσεις, δυναμώνουμε σχέσεις και δημιουργούμε αναμνήσεις. Μία έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων σας περιμένει στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνες για να διαλέξετε τα έπιπλα που ταιριάζουν στο δικό σας το χώρο. 40 χρόνια εμπειρίας έχει, παιδιά, η Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Είναι μία επιχείρηση δεύτερης, οικογενική επιχείρηση δεύτερης γενιάς και βάζουν όλο τους το μεράκι στο να φτιάξουν αυτά τα έπιπλα που θα διακοσμήσουν και θα στολίσουν το δικό μας το σπίτι.
0: Και για παιδικά πάρτι, Ράκλιο Bowling Center και Fun Factory, δύο χώροι, πολυχώροι για όλη την οικογένεια που θα διασκεδάσετε και θα περάσετε καλά όλοι. Ακόμα και σε ένα παιδικό πάρτι που συνήθως το λες λίγο με βαριά καρδιά, αλλά σε αυτούς τους χώρους περνάνε όλοι καλά. Πολύ βασικό αυτό. Και ποιο τηλέφωνο θα καλέσουμε?
1: 2810-344-414.
0: Και τώρα που είπα παιδικό πάρτι, θέλω να σου πω ότι όλα τα παιδάκια πλέον γνωρίζουν το Παπαούτε.
1: Εννοείται,
0: που είναι το
1: πολύ
0: κομμάτι
1: αγαπημένο.
0: Που θα επιστρέψουμε μετά το break.

0: είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
4: Sí. Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Τι κάνεις?
7: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
6: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
7: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
8: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
5: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και

0: ούτε παπά ούτε παιδιά. Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Και έχουμε να δώσουμε και άλλα δωράκια. Έχω και ευθυγράμμιση. Μήπως θέλετε να σας ευθυγραμμίσουμε το αυτοκίνητο, διότι δεν πάει καλά στο δρόμο. 28-12-55-961. Τώρα, αυτό το δευτερόλεπτο. Καλά, πρέπει να έχετε αλλάξει και λίγο τα λάστιχα. Να τα έχετε τσεκάρει,
1: λίγο
0: να δείτε πρόσθετα, τι γίνεται.
1: Ναι,
0: μπορεί να φαίνεται φούσκωμα.
1: Να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι τα λάστιχα έχουν ημερομηνία λήξης.
0: Τα μπρος πίσω, που πολλές φορές τα αλλάζουμε μετά από κάποια χιλιόμετρα.
1: Αλήθεια, δεν το ήξερα αυτό.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, το κατάστημα που σου βάζει λάστιχα δεν το έχει πει.
1: Ότι να κάνουμε
0: να
1: τα μπρος πίσω.
0: Έλα μετά από το τάδε χρονικό διάστημα, ναι, και έλα να κάνουμε τα μπρος πίσω.
1: Όχι,
0: για να υπάρξει μια φθορά αντίστοιχη και προς και πίσω.
1: Τα πίσω φθύρονται πιο αργά.
0: Ναι. Τα μπροστά, επειδή είναι η κίνηση στους μπροστινούς τροχούς, φθύρονται πιο γρήγορα.
1: Mm.
0: Όχι σε όλα τα αυτοκίνητα βέβαια, δεν είναι μπροστοκίνητα όλα,
1: ναι,
0: αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Μάλιστα.
0: 28-12-55-961 έχουμε, όχι ζυγοστάθμιση, ευθυγράμμιση έχουμε. Μην τα θέλετε κιόλα και στο τέλος θα αλλάξουμε και λάδια. Λοιπόν, από το Auto Dask Δασκαλάκη στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, καλέστε μας 28-12-55-961 να σας ευθυγραμμίσουμε. Και έχουμε και παιχνιδάκι bowling σε ένα τυχερό, δύο παιχνίδια bowling για το Ηράκλειο Bowling Center. Καλέστε μας τώρα, αυτό το δευτερόλεπτο 28-10-255-961. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα σε επικαιρότητα, με τι να συνεχίσουμε?
1: Λοιπόν, θα σας πάω μέχρι τα φαράγγια μας να δούμε έτσι λίγο τι συμβαίνει.
0: Mm-hmm.
1: Διότι συνεχίζει η απαγόρευση πρόσβασης των επισκεφτών προς τις πηγές του κουρταλιώτικου φαραγγιού.
0: Mm-hmm.
1: Καθώς οι αρμόδιες αρχές έχουν θέσει ως προτεραιότητα την ασφάλεια όσων επιχειρούν να κινηθούν στο εσωτερικό. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας του Δήμου Αγίου Βασιλείου μετά από αυτήν την κακοκαιρία. Και δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό πότε θα ανοίξει. Η πρόσβαση για λόγους ασφάλειας θα γίνει έτσι. Θα εκτιμηθούν οι συνθήκες εκ νέου. Και όταν κριθεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, θα επιτραπεί η είσοδος στους επισκέπτες.
0: Να το.
1: Στο φαράγγι της Αμαριάς έχουμε πιο εκτεταμένες ζημιές, όπου υπάρχουν και αμφιβολίες για το αν θα ξανανοίξει για φέτος.
0: Το φαράγγι της Αμαριάς.
1: Αν δείτε, λέει ότι είναι απογοητευτική είναι η εικόνα που αντίκρισαν οι εργαζόμενοι του φαραγγιού.
0: Γιατί προφανώς παιδιά ανέβηκε πάρα πολύ στάθμη του νερού, έτσι.
1: Ναι, μπήκαν από τη βόρεια είσοδο και πραγματοποίησαν αυτοψία μέχρι το 4ο χιλιόμετρο. Οι εικόνες όπως καταγράφονται και τους βλέπουμε εδώ πέρα είναι αποκαρδιωτικές. Μιλάμε τώρα για κατολισθήσεις μεγάλες. Το μονοπάτι σε πολλά σημεία έχει κυριολεκτικά εξαφανιστεί κάτω από πέτρες, κορμούς δέντρων και μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών. Ενώ από την ορμή των νερών δεν γλίτωσαν ούτε τα δέντρα, πολλά από τα οποία έχουν παρασυρθεί και έχουν κοπεί.
0: Mm.
1: Παιδιά, πραγματικά είναι καταστροφή. Οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές.
0: Θέλει μάζεμα η κατάσταση τώρα αυτή.
1: Αλλά πότε
0: θα το χειμώνα θα το μαζέψεις.
1: Η καταστροφή είναι, λέει, τόσο μεγάλη, ώστε σε αρκετά σημεία ακόμη και οι έμπειροι εργαζόμενοι δυσκολεύονται να περάσουν και να κινηθούν. Οπότε με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να ανοίξει ξανά το φαράκι της Αμαριάς για τη φετινή τουριστική περίοδο, καθώς οι ζημιές που έχουν προκληθεί είναι εκτεταμένες και είναι δύσκολο να μαζευτούν.
0: Παιδιά,
1: άμεσα.
0: Τώρα το χειμώνα θα ξαναβρέξει. Δεν γίνεται να μην βρέξει. Οπότε ποιος ο λόγος να σου λέει να το προγραμματίσουν τώρα για
1: να ξαναβρέξει. Όμως θέλω να σου πω ότι για να περάσουν το φαράκι της Αμαριάς έρχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο.
0: Το ξέρω.
1: Σε οργανωμένες εκδρομές. Πράγμα
0: το
1: οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που αυτή τη στιγμή μπορεί ήδη να βρίσκονται στην Κρήτη για να περάσουν το φαράγγι. Μιλάμε για αυτόν τον το
0: ναι,
1: είδος.
0: Αλλά
1: τουρισμό,
0: είναι ένα
1: έτσι.
0: Φυσικό τοπίο, παιδιά, που έχει υποστεί μια φυσική καταστροφή αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι κάνουμε τώρα.
1: Αν οι άνθρωποι είχαν τη δυνατότητα
0: με το ζόρι το περάσει τώρα που έχει περάσει εκεί το ρέμα και τα έχει πάρει όλα.
1: Αν οι άνθρωποι είχαν τη δυνατότητα να το αποκαταστήσουν και να ξαναλειτουργήσει, θα το έκαναν. Αλλά προφανώς δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
0: Άρα μπορεί να βγει μια εταιρεία που να κάνει VR tour και πάρα πολύ ωραία να φορέσουν τα γυαλάκια και να κάνουν το δρόμο του φαραγγιού. Πολύ καλό γι' αυτό. Πάνω σε ένα διάδρομο. Εγώ βάζω τώρα ωραίες ιδέες. Με γυαλιά VR ότι είσαι μέσα στο φαράγγι. Τσάκα, περπατάς εκεί.
1: Αυτό θα το έκανα κι εγώ.
0: Αυτό. Και να είσαι και σε διάδρομο, να αισθάνεσαι ότι προχωράς και τέτοιο. Και μάλιστα θα είναι και πιο ξεκούραστο, διότι εκεί είναι και ανεβαίνει σε βράχο, κατεβαίνει σε βράχο.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Αν είσαι σε έναν σωστό διάδρομο, θα μπορεί να ανεβαίνει κλίση του διαδρόμου, να κατεβαίνει κλίση του διαδρόμου, να γίνεται τέτοιο παιχνίδι.
0: Ωραίο. Πολύ ωραίο.
1: Να είναι κανονικά σε άλλο
0: ρολοκόστρο. Και το μεταξύ, κάνει ένα εξάωρο να το περάσει. Για φαντάζω 6 ώρες το διάδρομο τη γυμναστική είναι και να βλέπει και τη φύση γύρω-τριγύρω σε βίντεο κανονικά. Δεν θα ήταν μια πολύ ωραία ιδέα, παιδιά, αυτή. Ορίστε.
1: Μπορεί να γίνει, λες, μπορεί.
0: Γιατί να μην μπορεί να γίνει με γυαλιά VR και ένα πολύ ωραίο διάδρομο έτσι εξελιγμένο και να βλέπεις τη φύση γύρω σου κανονικά από εικόνες από το φαράκι μέσα. Ορίστε. Ιδέες υπάρχουν. Το θέμα είναι να θες να τις δεις. Κατάλαβες. Αλλά εγώ δεν θα ανέβαινα στο διάδρομο, θα να σου πω. Προτιμώ στον καναπέ να πάρει όπως σαν τον άνθρωπο, παιδιά. Τώρα και στο διάδρομο, τώρα κοιμηθώ δεν θα μπορώ. Κατάλαβες τώρα.
1: Μα το θέμα είναι να περάσει το φαράγγι. Αν ήθελες να κοιμηθείς, να πήγαινε σε μια σεσλόγγα, άνθρωπε.
0: Παιδιά, όταν πέρασα εγώ το φαράγγι, πουνούσαν τρεις μέρες τα πόδια μου. Τι μου λες τώρα, 8 ώρες. Όχι 8, 6 ώρες κάναμε.
1: Είναι, ναι.
0: 6 ώρες κάναμε. Αλλά και ήμασταν και παιδιά γυμνασίου, λυκείου, δεν θυμάμαι τι ήμασταν. Μιλάμε, γονατίσαμε. Δεν υπήρχε αυτή η κατάσταση.
1: Σου έχω πει εγώ το έχω κάνει.
0: Εσύ τι. Δεν το έχει περάσει ολόκληρο.
1: Ολόκληρο όχι.
0: Πήγες λίγο από πάνω και λίγο από κάτω.
1: Ναι.
0: Αυτό παιδιά, κατάλαβε. Δεν χρειάζεται.
1: Αν πάρει μια μυρωδιά.
0: Είναι κούραση η μέση.
1: Κρικρή δεν είδα όμως, να τα λέμε κι αυτά.
0: Σου λέει πάω στην κορυφή, κάνω 3 λεπτά τη διαδρομή μέχρι παρακάτω, κοιτάω. Α, ωραίο παιδιά. Πάω μετά από την κάτω μεριά με το καραβάκι. Ωραίο παιδιά και από εδώ. Η μέση δεν με ενδιαφέρει, είδα αρκεί τέλος. Η μέση τώρα να την κάνω.
1: Δεν έχω δει βέβαια, γιατί όσοι το περνάνε βλέπουν τους γηπαετούς, βλέπουν τα κρικρί, βλέπουν ας πούμε πράγματα που δεν τα βλέπεις από μπρος και πίσω.
0: Κακώς παιδιά, να τα φέρουν και λίγο πιο πριν τα κρικρί. Θα έπρεπε, δηλαδή τώρα κάτι τέτοιοι περιπατητές να έχουν αυτή τη δυνατότητα.

0: Dreams, παιδιά, εδώ είμαστε. Όνειρα γλυκά όμως εμείς φροντίζουμε πάντα να κάνουμε. Θέλω να σας πω ότι ο Δήμος Ηρακλείου στη σελίδα του στο Facebook μόλις τώρα διαπίστωσε ότι έχει βγάλει μια ανακοίνωση την οποία θέλω να σας τη διαβάσω, διότι έχει ενδιαφέρον. Γράφει λοιπόν: προσοχή, απάτη στο όνομα του Δήμου Ηρακλείου. Όπως πληροφορηθήκαμε, άγνωστοι καλούν στο τηλέφωνο πολίτες σε χωριά του Ηρακλείου, λέγοντάς τους ότι έχουν εντολή από το Δήμο Ηρακλείου να διακόψουν την παροχή ρεύματος στα σπίτια τους και για να αποφύγουν τη διακοπή θα πρέπει να καταβάλουν ένα χρηματικό ποσό σε ένα τραπεζικό λογαριασμό. Πρόκειται προφανώς για απάτη και οι πολίτες δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να προχωρούν σε οποιαδήποτε κατάθεση χρημάτων. Αυτό πριν από 13 ώρες έχει αναρτηθεί στη σελίδα του Δήμου Ηρακλείου στο Facebook.
1: Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Οπότε, μεγάλη
1: γενικότερα
0: προσοχή και στους μεγαλύτερους.
1: Ενημερώνετε λίγο και τους ηλικιωμένους για τους κινδύνους που πρόκειται, που μπορεί να τους συμβούν, ας πούμε. Δηλαδή, μπορεί να σε πάρουν τηλέφωνο από τον τάδε, από τον τάδε, από τον τάδε. Εσύ μην κάνεις τίποτα. Πάρε μόνο με ένα τηλέφωνο. Ναι. Να ξέρουν, ρε παιδί μου, πώς μπορούν να αντιδράσουν σε μια τέτοια περίπτωση.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, δεν χρειάζεται καν να μπαίνω σε συζητήσεις. Θα επικοινωνήσω, θα ευχαριστώ για την ενημέρωση, θα επικοινωνήσω με το παιδί μου. Δώσε μου ένα τηλέφωνο και θα σας ενημερώσω. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να μπαίνουν αυτοί σε συζητήσεις. Να
0: αυτό,
1: το κλείνουν
0: κατευθείαν. Μπορεί ο άλλος να είναι λίγο πιο εξελιγμένο μοντέλο και να τον καπαρώσει τον παππού ή τη γιαγιά. Κατάλαβες, όπως έγινε και στην προηγούμενη κατάσταση, ναι, που είπαμε. Εταιρεία Κασοτάκης μαζί μας, όπου μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές και κάγκελα για το χώρο σας, με λύσεις που συνδυάζουν και την ασφάλειά του αλλά και το σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο. Φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και προγράμματα εξοικονομώ. Λοιπόν, έχουμε βάλει ένα άτομο μόνο στην κλήρωση σήμερα.
1: Τι γίνεται? Το κλικ της φωτογραφικής μηχανής.
0: Α, έχουμε και... Α, παιδιά, τόση ώρα δεν έχουμε ακούσει ένα κλικ, έχει δίκιο. Για περάστε. Δωρεάν σεμινάρια τετράμινα από την ελληνική φωτογραφική εταιρεία Ηρακλείου. Για εσάς που θέλετε να μάθετε να φωτογραφίζετε ωραία και θα, πραγματικά θα είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και οι παρέες που γίνονται είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες πέρα από το μάθημα που θα σας ανοίξει νέους ορίζοντες. Έχω γραμμή, παιδιά, ναι. Αλλό, buongiorno, έπεσε η γραμμή. Ξανακαλέστε όποιος θέλει. Τι άλλο έχω? Έχω και εισιτηριάκι για Τεχνόπολης για σήμερα το βράδυ Πέμπτης. Όσοι θέλετε να πάτε σινεμαδάκι.
1: Έχουμε και την ευθυγράμμιση που τη δώσαμε πριν. Έχουμε και bowling.
0: Έχουμε και bowling σήμερα, παιδιά, όλα τα καλά έχουμε. Όποιος θέλει να πάρει δωράκι, μας καλεί. Με μια ωραία καλημέρα να τα πούμε και λίγο στον αέρα. Λοιπόν, βλέπω το Power Play της εβδομάδας έτοιμο. Είναι το Baby Wow. Έρχεται αμέσως τώρα από Carol G. Έρχεται το σύντομο μας break και επιστρέφουμε με αυτά εδώ.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Στον Τζάκ ήμουν να το κάνω μία φορά στη Γάβδο.
2: Να πας πού?
1: Είχαμε πάει.
2: Και να γυρίσεις.
1: Παιδί,
2: ναι.
1: Είχαμε πάει με πεζοπορία στην Τρυπητή. Είχα κουραστεί πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ ζέστη. Ήταν χάλια τέλος πάντων η εμπειρία αυτή. Ναι. Παρόλο που το μονοπάτι είναι καταπληκτικό, το φυσικό τοπίο υπέροχο κτλ. Εγώ όμως
2: δεν είμαι για σένα αυτές τις διακοπές.
1: Φτάνοντας στην παραλία της Τρυπητής, ήθελα απεγνωσμένα να βρω έναν τρόπο να γυρίσω πίσω.
2: Πιο
1: κολυμπώντας, ας πούμε.
2: Ξεκούραστα.
1: Ξεκούραστα. Ναι. Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
2: Καραβάκι δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε καραβάκι εκεί πέρα.
2: Σούπερ Πούμα.
1: Ήθελα να το πάρω το Σούπερ Πούμα. Δηλαδή πραγματικά έπαιρνα τηλέφωνο τη φίλη μου και λέγα: σας παρακαλώ, στείλτε κάποιον να με μαζέψει από εδώ. Δεν αντέχω να γυρίσω.
2: Πυροσβεστική ή κάτι.
1: Τέλος πάντων, ήρθε ένα taxi boat, αλλά ήταν με γυμνιστές. Τον παρακαλέσαμε τον κύριο να μας πάρει και λέει: μόνο αν τσιδωθείτε.
2: Αλλά σου λέει: παιδιά, τι είναι αυτά. Στην Κρήτη. Ήταν όλοι από πάνω.
1: Δεν μπορούσαμε να πάμε εμείς ντυμένοι στο taxi boat με τους γυμνιστές.
2: Ήταν από πάνω όλοι. Γεια σας, γυμνή.
1: Taxi boat, παιδάκι μου, ένα βαρκάκι το σοδά ήταν. Τι εννοείς?
2: Δεν είχε άτομα πάνω, τι σου υπόφασε.
1: Ήταν γυμνή, όλοι σου ήταν πάνω, σου λέει, άνθρωπε μου.
2: Και ο καπετάνιος.
1: Δεν τη θυμάμαι λεπτομέρεια τώρα αυτή. Δεν τη θυμάμαι.
2: Δηλαδή, ο καπετάνιος έβαζε πάνω μόνο γυμνιστές και ήταν ντυμένος.
1: Προφανώς ήταν και αυτός γυμνιστής. Δεν μας πήρε.
2: Άκου τώρα, παιδιά. Σου λέει, αλλά εμείς ντυμένοι μας. Όχι, κυρία μου, δεν θα
1: περπατήσει. Με τα πόδια, ντάλα μεσημέρι με στη ζέστη.
2: Να, τα φιλιά μας στον καπετάνιο. Και να σου πω, ωραίο αυτό. Πας στο φαράκι της Αμαγιάς, στην άλλη μεριά που έχει κατέβει ο άλλος 7 ώρες ποδαρόδρομο και σου λέει: πώς θα φύγω, Παναγία μου. Γδύσου και έλα. Φύγαμε, παιδιά, εδώ είμαστε.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Baby Wow. Karol G.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
4: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
7: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλουσιά.
6: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
7: Σι. Τι να είναι το CNC?
8: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
9: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
0: Kiss 961.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
6: Μίλε σε έναν κόσμο που τρέχει. Η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
7: Kiss 10 στη σειρά. Go
8: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

νούμερο 5.

0: Και τώρα, και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay, οκ. Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961 παίζει.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Kiss. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
2: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
3: Μα είναι βραδιά bowling.
2: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
3: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
3: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες. Στα ηλεκτρικά, Κουμπανάκης. Στο υγραέριο, Κουμπανάκης. Τώρα και στη θέρμανση, εννοείται Κουμπανάκης. Θέρμανση εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Αν θέλετε απόδοση και οικονομία και στις ξυλόσομπες και στις σόμπες υγραερίου, θυμηθείτε Κουμπανάκης. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει και πιστέψτε με, έχω κερδίσει. Κουμπανάκης, Λεωφόρου Σικάρου 41, τηλέφωνο 2810-2273-58. Ψάξτε το και θα βγείτε κερδισμένοι.
5: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
6: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
7: Listen. Get ready. Let's go.
8: Kiss 961.
9: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961. Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου προσεκτικά Kiss 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. Kiss 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
0: Και τώρα.
3: Και τώρα.
0: Και τώρα.
4: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις. 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σήμερα 5η και 8 Οκτωβρίου του 2026. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς σας βρίσκω εδώ στον Kiss και καλά να περάσουμε ως και τις 4. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss.

Λοιπόν, εδώ στον Kiss και σήμερα με δυνατές επιτυχίες. Πάμε να σας δώσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι KissFM61 Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως KissFM61.

0: Snap.
1: Λοιπόν, Snap εδώ στον Kiss, να σας δώσουμε και τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Τα δικά σας mail διαβάζω στο irini@kissradio.gr. Το σταθερό μας τηλέφωνο είναι το 2810255961. Στη διάθεση σας έως και τις 4 για οτιδήποτε θελήσετε και σίγουρα χρήσιμο για τους διαγωνισμούς μας και σήμερα παίζουμε σε 2 διαγωνισμούς. Και βέβαια μην ξεχνάτε, υπάρχει και ο Viber τρόπος επικοινωνίας. Περιμένουμε να μας στείλετε τα μηνύματά σας ή τις φωτογραφίες σας στο 697-888-961.
2: Kiss 961.

Άρια με εδώ, κλασικό και αγαπημένο, Losing My Religion, κλασικά. Εμείς ταξιδεύουμε με την Minoan Lines και εμείς, αλλά και όλη η οικογένειά μας, καθώς δύο ενήλικες, δύο παιδιά 12 ετών και γιο ταχύ αυτοκίνητο με επιστροφή, ταξιδεύουν από 396 ευρώ στην οικονομική θέση, από 424 ευρώ σε τετράκλινη καμπίνα. Ταξιδεύστε καθημερινά με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς και απολαύστε κορυφαία φιλοξενία, εστιατόρια και αγορές. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines. Πάμε για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφουμε αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Τηλεόραση Hisense 55 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 949 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 65 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 1129 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε αγορά, δώρο soundbar αξίας 99 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις, με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
1: Baby Wow. Carol G.
2: Por si nos vemos de casualidad.
3: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
5: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
4: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
5: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
4: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
5: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ, Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
4: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
5: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη. Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
7: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
0: Η Ειρήνη Παπαδάκη παίζει τώρα τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 9.

0: David Guetta, Tones and I και Teddy Swims, Gone, εδώ στον Kiss. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2:30 στο δεύτερο μας ημίωρο. Έως και τις 4 πάμε μαζί, Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Έως και τις 4 παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο.
1: Kiss 961.

Maroon 5, Girls Like You εδώ στον Kiss. Μην ξεχνάτε και σήμερα συνεχίζεται ο διαγωνισμός μας για τα δωρεάν σεμινάρια φωτογραφίας. Η κλήρωση έρχεται αύριο Παρασκευή. Διεκδικείται τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την ελληνική φωτογραφική εταιρεία Ηρακλείου. Για όλους εσάς που αγαπάτε την φωτογραφία ή και απλά αν θέλετε να μάθετε πώς να βγάζετε ακόμα καλύτερες φωτογραφίες από αυτές που ήδη βγάζετε. Λοιπόν, για να συμμετέχετε, πολύ απλή διαδικασία. Όταν ακούσετε τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής μας, καλείτε στο 28 10 255 961. Βγαίνουμε μαζί στον αέρα, μας λέτε το όνομά σας, μπαίνετε στην κλήρωση της Παρασκευής. Τόσο απλό. Πάμε για Power Play. Έρχεται αμέσως τώρα Carol G και Baby Wow. Θα ακολουθήσει μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφω στον Kiss με αυτό εδώ.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
0: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
0: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
4: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
5: Γενέθλια Μόρις στα ηλεκτρικά Καρβελάς, που θα σε κάνουν να παραμιλάς. Γιορτάζουμε τα 59 χρόνια Μόρις σε επιλεγμένους κωδικούς.
6: Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 10 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 749, μόνο 354 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 12 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 849, μόνο 374 ευρώ. Στεγνοτήριο Μόρις, 10 κιλών, ενεργειακής κλάσης D, από 699, μόνο 399 ευρώ.

0: Τοπικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Βήματα σταθερά, βήματα τοπικά.
1: Επιστροφή εδώ στον Κις, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου σήμερα Πέμπτη.
2: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Κις 961.
1: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί στον Κις.
2: Κις 10 στη σειρά. Go ahead.
3: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
2: Κις 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, Ray, where is my husband εδώ στον Kiss και βεβαίως εμείς κανονίζουμε, πλανάρουμε το επόμενο μας ταξίδι με την Minoan Lines φυσικά, γιατί θέλουμε να κάνουμε ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Ταξιδεύουμε λοιπόν με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς και απολαμβάνουμε αυθεντικές κριτικές και μεσογειακές γεύσεις στα άλλα κάρτα εστιατόρια, αλλά και πιο χαλαρές street food επιλογές, άνετες καμπίνες, ευρύχωρα σαλόνια και VIP καθίσματα, ενώ κάνουμε και τις αγορές μας στα καταστήματα των πλοίων με δελεαστικές τιμές. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
2: Εσύ φτάσαμε στις 3, πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
3: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Motel 21, Mushrooms.

0: Λοιπόν, Motel 21 είναι ένα project το οποίο ξεκίνησε από τα μέσα του 2000 με ήχο απόλυτα χορευτικό, κάτι ανάμεσα σε house, electro και deep house. Ένα νέο single από τους Motel 21 λοιπόν, Mushrooms, ακούσατε προτίσεις εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 61.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες
2: και μας αρέσει.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Sun.
1: Moving to the Sun εδώ στον Kiss. Και βέβαια μαζί μας εδώ στον Kiss είναι και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση και για κάθε βραδιά. Για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια έως 1000 άτομα, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Νερόμυλο, ένας χώρος που σας προσφέρει ένα πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμβρη εξυπηρέτηση για κάθε δική σας εκδήλωση. Νερόμυλος, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22.

Λοιπόν, Coldplay εδώ στον Kiss, ύμνος για το Σαββατοκύριακο, δεν απέχει πολύ και βέβαια δεν απέχουν πολύ και οι διαγωνισμοί μας και οι τρόποι για να συμμετέχετε σε αυτούς. Έχουμε και σήμερα να παίξουμε σε δύο διαγωνισμούς εδώ στον Kiss, μέχρι και τις 4 για τα δωρεάν σεμινάρια φωτογραφίας. Αν θέλετε να διεκδικήσετε τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριο στην ελληνική φωτογραφική εταιρεία Ηρακλείου, μόλις ακούσετε τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής, καλείτε στο 28 10 255 961. Ο πρώτος που καλεί και βγαίνει στον αέρα μπαίνει αυτόματα στην κλήρωση που έρχεται αύριο Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Επίσης, αύριο Παρασκευή έρχεται και η κλήρωση για το διαγωνισμό Γνωρίζεις Κερδίζεις. Διεκδικείτε διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε δίχνη καμπίνα μαζί και με το αυτοκίνητό σας στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο με την ANEC Lines. Όταν ακούσετε τον ήχο του πλοίου, καλείτε στο 28 10 255 961. Παίζουμε με την τυχερή δεύτερη γραμμή. Κάνουμε ερωτήσεις γενικών γνώσεων, απαντάτε με το σωστό ή λάθος. Δύο διαγωνισμοί έως και τις 4, ακούτε προσεκτικά εδώ στον Kiss.

0: Λοιπόν, από τη δεκαετία του 80, Alphaville, Big in Japan, κλασική επιτυχία από εκείνη τη δεκαετία. Με αυτό επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε εντάχει τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kix 961, έτσι όπως διαμορφώνονται αυτήν την εβδομάδα.
1: Νούμερο 10. We'll be right back.

0: Λοιπόν, Bad Bunny, Nueva York, τραγούδι το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα 10 δημοφιλέστερα του Kiss για αυτήν την εβδομάδα. Μένει να μάθουμε για να ακούσουμε αν θα καταφέρει να διτηρηθεί και σε ποια θέση. Την ερχόμενη εβδομάδα θα το ακούσουμε αυτό από τη Μαρία Κοσμαδάκη. Ενώ μην ξεχνάτε, αύριο Παρασκευή η Μαρία Κοσμαδάκη έρχεται ξανά εδώ στο στούντιο του Kiss με ένα πολύ ενδιαφέρον top 10. Αύριο θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα pop τραγούδια των 90s.
1: Kiss 961.

0: Λοιπόν, και ο ήχος του πλοίου. Νωρίτερα ακούσαμε και τον ήχο βέβαια της φωτογραφικής μηχανής. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Το όνομά σας?
1: Γιάννης λέγομαι.
0: Γιάννη, η πρώτη μας γραμμή. Θα παίξουμε με την τυχερή δεύτερη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάλεσες.
1: Πάστε καλά.
0: Πάμε δεύτερη γραμμούλα. Γεια σας.
2: Χαίρετε, γεια σας.
0: Το όνομά σας?
2: Άγγελος.
0: Άγγελε, Άγγελε, έχουμε ξανακερδίσει ακτοπλοϊκό εισιτήριο?
2: Ποτέ, ποτέ, πρώτη φορά.
0: Ωραία, θα παίξουμε μαζί λοιπόν, Άγγελε. Μία ερώτηση θα σου κάνω και θα έχεις 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου για να μας απαντήσεις με το σωστό ή λάθος, εντάξει?
2: Τέλεια, τέλεια, ναι.
0: Ωραία, Άγγελε. Τα φιστίκια υγιεινής στο εσωτερικό τους έχουν πράσινο και μοβ χρώμα. Σωστό ή λάθος?
2: Σωστό.
0: Μπράβο. Το είπες έτσι με μια επιφύλαξη κάπως, αλλά το...
2: Ναι, αγχώθηκα, λέω ότι τώρα...
0: Τόσο εύκολο να είναι.
2: Όχι, για τα φιστίκια γύρι, δεν ήμουν σίγουρος, λέω.
0: Γιατί δεν είναι από τους αγαπημένους σου ξερούς καρπούς αυτός?
2: Όχι, αλήθεια δεν είναι, θα τα πω ψέματα.
0: Αλήθεια?
2: Δεν είναι.
0: Πρέπει
2: δεν
0: να είσαι πολύ σπάνια περίπτωση. Λοιπόν, πάντως το θέμα είναι ότι απάντησε σωστά, οπότε περιμένεις λίγο στη γραμμή σου, εντάξει?
2: Τέλεια, τέλεια. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, αφήνουμε τον Άγγελο, πάμε για το διαφημιστικό διάλειμμα των 3.30. Σε λίγο επιστρέφω ξανά εδώ στον Kiss.
3: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
4: Στο τζάκι ήμουν να το κάνω μία φορά στη Γάβδο.
5: Να πας πού?
4: Είχαμε πάει. Άκου, άκου.
5: Και να γυρίσεις.
4: Παιδί,
5: ναι.
4: Είχαμε πάει με πεζοπορία στην Τρυπητή. Είχα κουραστεί πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ ζέστη. Ήταν χάλια τέλος πάντων η εμπειρία αυτή. Ναι. Παρόλο που το μονοπάτι είναι καταπληκτικό, το φυσικό τοπίο υπέροχο κτλ. Εγώ όμως
5: δεν είμαι για σένα αυτές οι διακοπές.
4: Φτάνοντας στην παραλία της Τρυπητής, ήθελα απεγνωσμένα να βρω έναν τρόπο να γυρίσω πίσω.
5: Πιο κολυμπώντας, ας πούμε. Δηλαδή, ξεκούραστα.
4: Ξεκούραστα. Ναι. Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
5: Καραβάκι δεν υπήρχε.
4: Δεν υπήρχε καραβάκι εκεί πέρα.
5: Σούπερ Πούμα.
4: Ήθελα να το πάρω το Σούπερ Πούμα. Δηλαδή πραγματικά έπαιρνα τηλέφωνο τη φίλη μου και να σα παρακαλώ, στείλτε κάποιον να με μαζέψει από εδώ. Δεν αντέχω να γυρίσω.
5: Πυροσβεστική
4: πίσω.
5: Ή κάτι.
4: Τέλος πάντων, ναι. Ήρθε ένα taxi boat, αλλά ήταν με γυμνιστές. Τον παρακαλέσαμε τον κύριο να μας πάρει και λέει μόνο αν τσιδωθείτε.
5: Αλλά σου λέει. Παιδιά, τι είναι αυτά. Στην Κρήτη. Και ήταν όλοι από πάνω.
4: Δεν μπορούσαμε να πάμε εμείς ντυμένοι στο taxi boat με τους γυμνιστές.
5: Ήταν από πάνω όλοι. Αου, γεια σας, γυμνή.
4: Taxi boat, παιδάκι μου, ένα βαρκάκι το σοδά ήταν. Τι εννοείς?
5: Δεν είχε άτομα πάνω, τι σου είπα.
4: Ήταν γυμνή, όλοι σου ήταν πάνω σου, οι άνθρωποι μου.
5: Και ο καπετάνιος.
4: Δεν τη θυμάμαι λεπτομέρεια τώρα αυτή. Δεν τη θυμάμαι.
5: Δηλαδή, ο καπετάνιος έβαζε πάνω μόνο γυμνιστές και ήταν ντυμένος.
4: Προφανώς ήταν και αυτός γυμνιστής. Δεν μας πήρε.
5: Άκου τώρα, παιδιά. Σου λέει, αλλά εμείς ντυμένοι μας. Όχι, κυρία μου, δεν θα πρέπει
4: να πίσω με τα πόδια, ντάλα μεσημέρι με στη ζέστη.
5: Να, τα φιλιά μας στον καπετάνιο. Και να σου ωραίο αυτό. Πας στο φαράκι της Αμαγιάς, στην άλλη μεριά που έχει κατέβει ο άλλος 7 ώρες ποδαρόδρομο και σου λέει πώς θα φύγω, Παναγία μου. Γδίσου και έλα. Φύγαμε, παιδιά, εδώ είμαστε.
3: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
6: The Diri Diri Show.
3: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
7: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
8: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
7: Και φαγητό, σέρβις?
8: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
7: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
8: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
9: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για
6: Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Miele δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Miele. Για πάντα Miele.
10: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
11: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
10: Και
11: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
10: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
11: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
10: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
12: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Λοιπόν, DJ Goya, Chico, μη Chico εδώ στον Kiss. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3:30. Στο τελευταίο μας σημείο, έως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, move εδώ στον Kiss και μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση, για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια έως 1000 άτομα. Απευθύνεστε στον Νερόμυλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Νερόμυλο 2810 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Νερόμυλο και κλείστε την βραδιά και την εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.
1: Kiss 961.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Electronet και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 watt μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
3: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
5: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Επιστροφή εδαστονικής, λίγο που φτάσουμε στις 4 και στο τέλος σήμερα Πέμπτη.
7: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. KISS 961.
6: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Για λίγο ακόμα και τις 4 πάμε μαζί στον KISS.
7: 10 επιτυχίες.
8: Λάθος.
7: 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή.
8: Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω.
7: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. KISS 961. Νούμερο

0: Λοιπόν, ο ήχος του πλοίου ακούστηκε. Για να δούμε ποιος είναι στη γραμμή. Γεια σας.
1: Ναι, γεια σας.
0: Το όνομά σας?
1: Ο Κώστας είμαι.
0: Γεια σου Κώστα, είσαι η πρώτη μας γραμμή. Θα παίξουμε με την τυχερή δεύτερη.
1: Έγινε, εντάξει.
0: Εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ που μας κάλεσες όμως. Είσαι καλά, για χαρά. Πάμε να δούμε ποιος είναι στη δεύτερη γραμμούλα. Γεια σας.
2: Χαίρετε.
0: Το όνομά σας?
2: Ο Γιώργος είμαι.
0: Γιώργο, έχουμε ξαναπαίξει αυτή τη βδομάδα?
2: Αυτή τη βδομάδα όχι.
0: Όχι.
2: Προηγούμενη βδομάδα είχαμε παίξει.
0: Έχουμε ξανακερδίσει ακτοπλοϊκό εισιτήριο?
2: Όχι.
0: Ποτέ.
2: Ποτέ.

0: ήταν στη Βαρκελόνη το 92. Δεν πειράζει όμως, μπορείς αύριο με το καλό ξανά να προσπαθήσεις. Σε ευχαριστούμε που μας κάλεσες.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: 9.61. Δεν πέσετε.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: ξέρει, Γιάννη.
1: What? I don't understand.
2: Λοιπόν, Talk Dirty, με αυτό θα σας αφήσουμε σήμερα Πέμπτη και θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, από την Ειρήνη Παπαδάκη, που ήταν εδώ για τις 2 ώρες που πέρασαν. Πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
3: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1.

15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις?
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810 26 25 22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
7: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
6: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
7: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
8: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
9: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
10: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν η παραγωγή και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή.
2: Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
3: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο. Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop. homeon.gr. Μία φορά Μίλε. Για πάντα Μίλε.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Τηλεόραση Hisense 55 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 949 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 65 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 1129 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε αγορά, δώρο soundbar αξίας 99 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις, με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Στα ηλεκτρικά, Κουμπανάκης. Στο υγραέριο, Κουμπανάκης. Τώρα και στη θέρμανση, εννοείται Κουμπανάκης. Θέρμανση εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Αν θέλετε απόδοση και οικονομία και στις ξυλόσομπες και στις όμπες υγραερίου, θυμηθείτε Κουμπανάκης. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει και πιστέψτε με, έχω κερδίσει. Κουμπανάκης, Λεωφόρος Ικαρού 41, τηλέφωνο 2810-227358. Ψάξτε το και θα βγείτε κερδισμένοι.
4: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
5: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
6: Μα είναι βραδιά bowling.
5: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
6: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
6: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
8: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
9: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
8: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
9: Τι να είναι το CNC?
10: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
0: Και τώρα.
11: Και τώρα.
0: Και τώρα.
12: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
11: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Στο τζάκι μου να το κάνω μια φορά στη Γάβδο.
2: Να πας πού?
1: Είχαμε πάει. Άκου.
2: Και να γυρίσεις.
1: Παιδί μου, άκου.
2: Ναι.
1: Είχαμε πάει με πεζοπορία στην Τρυπητή. Είχα κουραστεί πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ ζέστη. Ήταν χάλια τέλος πάντων η εμπειρία αυτή. Ναι. Παρόλο που το μονοπάτι είναι καταπληκτικό, το φυσικό τοπίο υπέροχο κτλ. Εγώ όμως
2: δεν είμαι για σένα αυτές οι διακοπές.
1: Φτάνοντας στην παραλία της Τρυπητής, ήθελα απεγνωσμένα να βρω έναν τρόπο να γυρίσω πίσω.
2: Πιο ξεκούραστα. Ξεκούραστα.
1: Ξεκούραστα. Ναι. Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
2: Καραβάκι δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε καραβάκι εκεί πέρα.
2: Σούπερ Πούμα.
1: Ήθελα να το πάρω το Σούπερ Πούμα. Δηλαδή πραγματικά έπαιρνα τηλέφωνο τη φίλη μου και να σα παρακαλώ στείλτε κάποιον να με μαζέψει από εδώ. Δεν αντέχω να γυρίσω.
2: Πυροσβεστική ή κάτι.
1: Τέλος πάντων, ήρθε ένα taxi boat, αλλά ήταν με γυμνιστές. Τον παρακαλέσαμε τον κύριο να μας πάρει και λέει μόνο αν τσιδωθείτε.
2: Αλλά σου λέει. Παιδιά, τι είναι αυτά. Στην Κρήτη. Και ήταν όλοι από πάνω.
1: Δεν μπορούσαμε να πάμε εμείς ντυμένοι στο taxi boat με τους γυμνιστές.
2: Ήταν από πάνω όλοι. Γεια σας, γυμνή.
1: Taxi boat, παιδάκι μου, ένα βαρκάκι το σοδά ήταν. Τι εννοείς?
2: Δεν είχε άτομα πάνω, τι σου είπα.
1: Ήταν γυμνή, όλοι σου ήταν πάνω σου, άνθρωπε μου.
2: Και ο καπετάνιος.
1: Δεν τη θυμάμαι λεπτομέρεια τώρα αυτή. Δεν τη θυμάμαι.
2: Δηλαδή, ο καπετάνιος έβαζε πάνω μόνο γυμνιστές και ήταν ντυμένος.
1: Προφανώς ήταν και αυτός γυμνιστής. Δεν μας πήρε.
2: Άκου τώρα, παιδιά. Σου λέει, αλλά εμείς ντυμένοι μας. Όχι, κυρία μου, δεν θα
1: πρέπει να γύρισα πίσω με τα πόδια, ντάλα μεσημέρι με στη ζέστη.
2: Τα φιλιά μας στον καπετάνιο. Και να σου ωραίο αυτό. Πα στο φαράκι τη Αμαγιά στην άλλη μεριά που έχει κατέβει ο άλλος 7 ώρες ποδαρόδρομο και σου λέει πώς θα φύγω, Παναγία μου. Δει σου και έλα. Φύγαμε, παιδιά, εδώ είμαστε.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο όμιλος morphe.edu.gr.
5: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
0: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Γενέθλια Μόρις στα ηλεκτρικά Καρβελάς που θα σε κάνουν να παραμιλάς. Γιορτάζουμε τα 59 χρόνια Μόρις σε επιλεγμένους κωδικούς.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 10 κιλών αλφα ενεργειακής κλάσης από 749 μόνο 354 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 12 κιλών αλφα ενεργειακής κλάσης από 849 μόνο 374 ευρώ. Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών ενεργειακής κλάσης D από 699 μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο και στεγνοτήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 10 κιλών πλύσης και 7 κιλών στεγνώματος από 799 μόνο 414 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης Μόρις διαστάσεων 186x60 Inox Total No Frost και με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST από 699 μόνο 449 ευρώ. Πλυντήρια ρούχων Μόρις με 3 χρόνια εγγύηση γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Βήματα σταθερά, βήματα τοπικά.
2: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
3: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
5: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
6: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
5: Και φαγητό, σέρβις?
6: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
7: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
8: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
11: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go
12: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. KISS 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ. Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
2: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Baby Wow. Carol G.
4: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
5: Και παίζει δυνατά!
3: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον KISS 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
6: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Bedeman.
7: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
8: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο όμιλος μορφή.edu.gr.
0: KISS 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Τηλεόραση Hisense 55 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 949 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 65 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 1129 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε αγορά, δώρο soundbar αξίας 99 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις, με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφήσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
3: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
4: Μα είναι βραδιά bowling.
3: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
4: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
4: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
6: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
7: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
6: Και?
7: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
6: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
7: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
6: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
8: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
9: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
8: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
9: Σι. Τι να είναι το CNC?
10: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
0: Και τώρα.
11: Και τώρα.
0: Και τώρα.
12: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν Ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
5: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
7: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810 545 551.
9: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
10: My name is Benson Boone.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Γενέθλια Μόρις στα ηλεκτρικά Καρβελάς, που θα σε κάνουν να παραμιλάς. Γιορτάζουμε τα 59 χρόνια Μόρις σε επιλεγμένους κωδικούς.
2: Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 10 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 749, μόνο 354 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 12 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 849, μόνο 374 ευρώ. Στεγνοτήριο Μόρις, 10 κιλών.

0: 4 ευρώ. Ψυγείο καταψύκτης Μόρις διαστάσεων 1,86x60. Inox Total No Frost και με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST από 699 μόνο 449 ευρώ. Πλυντήρια ρούχων Μόρις με 3 χρόνια εγγύηση γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Μέλος του ομίλου Euronix. Βήματα σταθερά. Βήματα τοπικά.
2: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας.
3: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
2: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασό.
3: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
2: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
3: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
2: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
4: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτηνολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο όμιλος μορφή.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
7: Φυσικά, στο Νερόμυλο χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
6: Και φαγητό, σέρβις?
7: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
8: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
9: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
10: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961. Kiss.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Στον Τζάκ ήμουν να το κάνω μία φορά στη Γάβδο.
2: Να πας πού?
1: Είχαμε πάει.
2: Και να γυρίσεις.
1: Παιδί,
2: ναι.
1: Είχαμε πάει με πεζοπορία στην Τρυπητή. Είχα κουραστεί πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ ζέστη. Ήταν χάλια τέλος πάντων η εμπειρία αυτή. Ναι. Παρόλο που το μονοπάτι είναι καταπληκτικό, το φυσικό τοπίο υπέροχο κτλ. Εγώ όμως
2: δεν είμαι για σένα αυτές τις διακοπές.
1: Φτάνοντας στην παραλία της Τρυπητής, ήθελα απεγνωσμένα να βρω έναν τρόπο να γυρίσω πίσω.
2: Πιο κολυμπώντας, ας πούμε. Ξεκούραστα.
1: Ξεκούραστα. Ναι. Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
2: Καραβάκι δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε καραβάκι εκεί πέρα.
2: Σούπερ Πούμα.
1: Ήθελα να το πάρω το Σούπερ Πούμα. Δηλαδή πραγματικά έπαιρνα τηλέφωνο τη φίλη μου και να σα παρακαλώ, στείλτε κάποιον να με μαζέψει από εδώ. Δεν αντέχω να γυρίσω.
2: Πυροσβεστική ή κάτι.
1: Τέλος πάντων, ήρθε ένα taxi boat, αλλά ήταν με γυμνιστές. Τον παρακαλέσαμε τον κύριο να μας πάρει και λέει μόνο αν τσιδωθείτε.
2: Αλλά σου λέει. Παιδιά, τι είναι αυτά. Στην Κρήτη. Και ήταν όλοι από πάνω.
1: Δεν μπορούσαμε να πάμε εμείς ντυμένοι στο taxi boat με τους γυμνιστές.
2: Ήταν από πάνω όλοι. Γεια σας, γυμνή.
1: Taxi boat, παιδάκι μου, ένα βαρκάκι το σοδά ήταν. Τι εννοείς?
2: Δεν είχε άτομα πάνω, τι σου υπόβαθρο.
1: Ήταν γυμνή όλοι όσοι ήταν πάνω σου, άνθρωπε μου.
2: Και ο καπετάνιος.
1: Δεν τη θυμάμαι λεπτομέρεια τώρα αυτή. Δεν τη θυμάμαι.
2: Δηλαδή, ο καπετάνιος έβαζε πάνω μόνο γυμνιστές και ήταν ντυμένος.
1: Προφανώς ήταν και αυτός γυμνιστής. Δεν μας πήρε.
2: Άκου τώρα, παιδιά. Σου λέει, αλλά εμείς ντυμένοι μας. Όχι, κυρία μου, δεν θα
1: περπατήσει. Γύρισα πίσω με τα πόδια, ντάλα μεσημέρι με στη ζέστη.
2: Τα φιλιά μας στον καπετάνιο. Ωραίο αυτό. Πα στο φαράκι τη Αμαγιά στην άλλη μεριά που έχει κατέβει ο άλλο 7 ώρε ποδαρόδρομο και σου λέει πώ θα φύγω, Παναγία μου. Δίσου και έλα. Φύγαμε, παιδιά. Εδώ είμαστε.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιο και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
3: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ. Στα ηλεκτρικά, Κουμπανάκης. Στο υγραέριο, Κουμπανάκης. Τώρα και στη θέρμανση, εννοείται Κουμπανάκης. Θέρμανση εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Αν θέλετε απόδοση και οικονομία και στις ξυλόσομπες και στις σόμπες υγραερίου, θυμηθείτε Κουμπανάκης. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει και πιστέψτε με, έχω κερδίσει. Κουμπανάκης, Λεωφόρος Ικαρού 41, τηλέφωνο 2810-2273-58. Ψάξτε το και θα βγείτε κερδισμένοι.
4: Baby Wow, Carol G.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
4: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
0: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
0: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
0: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
3: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
0: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
3: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλκαρνασός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
3: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
0: Και τώρα.
2: Και τώρα.
0: Και τώρα.
4: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Φόρτι!

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Disco.

Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss 961.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay, οκ. Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.

0: Kiss. Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά Kiss 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. Kiss 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Baby Wow. Karol G.
2: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά.
1: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Και στα δώρα. Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961. Kiss 961. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.